χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Να έρθει το πρωί, ούτε τον

102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροφή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου,

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά

0: πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική.

0: Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε Παρασκευούλα, έφτασε η Παρασκευούλα. Ήρθαμε ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στο καλοκαίρι. Ήρθαμε ακόμα μία ανάσα κοντά στο Σαββατοκύριακο να κοιμηθούμε έτσι λίγο, να ξεκουραστούμε, να ανανεωθούμε, να ανασκουμποθούμε και να περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Έχω και πρωινές εδώ πέρα αφήξεις μέσα στο.

γιά σου είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω, χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή και σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα την συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, με φύγει κανείς.
9: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλη. Στοίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλη του Κατάρ, όπου η Στοίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλη του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στοίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Φύγαμε να πούμε για να επικοινωνήσουμε. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και nikoskaloudis.offsu. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε όμως και Viber 6936101022 και στο Viber μπορείτε να μας ακούτε από... Όχι να μας ακούτε, να μας στέλνετε τα μηνύματα, έτσι. Μέσω από το sfera.gr μπορείτε και να μας ακούτε και να μας στέλνετε μηνύματα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Βρείτε έναν για να επικοινωνήσουμε, για να τα πούμε, για να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας. Έτσι, ξημέρωμα Παρασκευής. Ο καιρός, μια γρήγορη ματιά που έστειλα, θα είναι μια χαρά, θα είναι με το μέρος μας. Θα το δούμε όμως αμέσως στο δεύτερο ημίωρο, τα νέα για τον καιρό. Και φυσικά, Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρά 10 θα είναι και εκείνος εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε για κάτι που δεν αλλάζει. Γιατί πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και... λίγα και ζουμερά.
2: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
3: Έχει πλάκα αυτό.
2: Άκου τώρα.
3: Γιατί όταν το διαβάζεις τα mail τους...
2: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
3: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
2: Εγώ μάλλα και πρέπει να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
1: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
2: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντση, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
4: Μια χαρά θα σημειώσω.
2: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση...
3: Ρέψου με την ησυχία σου, κάνε τα...
2: Ένα γιαουρτάκι έφαγαμε λίγες φράουλες.
3: Ναι.
2: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
1: Τι ζερβονιαστικιά μου είσαι.
2: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
1: Σ' ακούω.
2: Όχι, κοίταμε.
1: Παναγή.
2: Γρηγόρη, κοίταμε, δεν θα συνεχίσω.
1: Από Παναγή, σε
2: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
1: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
2: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί, ζουμάρεις.
1: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
2: Νάντση, δες τη ζουμάρι.
1: Σ' ακούω.
4: Τώρα πάμε.
2: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
3: Σε ευχαριστούμε.
2: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
4: Παντρεμένη.
2: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
1: Φρέσκο παντρεμένη.
2: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα γεράκια της, τα κουνάκια της. Ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνεται πιο σύστρικτο.
3: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
2: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Οκ, λέω, πάμε να το κάνουμε.
1: Ποιος στέλνει το mail?
2: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
2: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
3: Ωραίος.
4: Μάλιστα. Λες μόνο, τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο σχολείο.
2: Έτσι, είχανε κάνει, λέει, κάτι.
1: Έτσι, τι είπε.
2: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
4: Για το δικό
2: τέλος
4: σου.
2: Πάντων.
3: Για ποιον.
2: Και... δεν την ξεπέρασε ποτέ. Μάλιστα. Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
1: Μάλιστα.
2: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
1: Μάλιστα. Τι τέλος?
2: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανά έκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα του.
1: Συγνώμη,
2: και
1: δασκάλα...
2: του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξαναερώσει, λέει.
4: Με την καθηγήτρια ή με τη δασκάλα?
2: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
3: Έχω μπερδευτεί. Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
2: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Και πες που δεν φτάσεις.
2: Αυτό. Και, τι, και τώρα λέει η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην το ξανακάνω τη δασκάλα.
3: Διαβάζει κάθε
2: την
3: μέρα.
2: Καθηγήτρια. Περνάει.
1: Διαβάζει λέει κάθε μέρα.
2: Καταρχάς, περνάει λέει πρόβλημα.
1: Πώς λέγεται το. Πώς λέγεται...
2: Ο Πάνος και η Αλεξία. Πάνος.
1: Πάνο, σου έχω λύσει. Να πάρεις τηλέφωνο στην ΟΛΜΕ. Τώρα, εκεί
2: είναι στο... Η ΟΛΜΕ
1: είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
2: Και τι να κάνουν.
1: Να τους κάνει να την βγάλουν από το σώμα.
2: Γιατί.
1: Γιατί δεν
3: φταίει, φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι.
2: Δεν ήταν, λέει παιδιά, τότε ο Πάνος λέει ήταν 17,5
1: να πάρει στο δασκάλα, υπουργείο. Λέει,
2: να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
1: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την.
2: Να τη διορίσουν.
1: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα
2: ναι,
1: του.
2: Τι θα γίνει
1: να
2: τώρα.
1: Να την πάρει υπουργό και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
2: Ναι, τώρα λέει.
1: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς. Γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του. Το ντύνομαι. Ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω. Ανάμεσα στα ζευγάρια.
2: Ναι.
1: Έτσι,
2: που είναι, ναι.
3: Ωραίο.
1: Ζευγάρια ενηλίκων.
2: Αρέσει, Νίκο,
3: ωραίο,
1: ζευγάρια
3: ωραίο,
1: ενηλίκων
3: ωραίο.
1: Και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Batman, ντύσου καθαρίστρια.
3: Τουίτι
1: και τίποτα άλλο.
2: Τι τουίτι, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
3: Αμέ, και να κάνεις τσιου τσιου.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα sex shop είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσεις το έχουν.
2: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν δε.
1: Έχει.
2: Τι του ήτη, ρε.
1: Έχει καθαρίστρια. Καλά, έχει. Πώς το λένε.
2: Καθαρίστρια.
3: Μετά σπούπουλα κάτω.
1: Ξέρει ο καθένας, ας πούμε τώρα, κατάλαβες. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα είναι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
2: Δεν το δεχόμαστε.
1: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή πες ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου Παρκαδόρος.
2: Παρκαδόρο,
1: ωραίο. Μωριάνο μαλάρα, τι παρκαδόρο. Πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο. Ωραίος ρόλος.
1: Ντύσου οδοντίατρος.
2: Οδοντίατρος,
1: ναι.
2: Κάτσε κάτω να σου αλλάξω.
1: Εσύ ντύσου νοσοκόμα, ας πούμε.
2: Εγώ.
1: Εσύ. Όχι εσύ, βέβαια. Νοσοκόμα είναι και η Ελένη. Θα το έκανε, πιστεύεις, Ελένη.
2: Τώρα προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
1: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
3: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε.
4: Γι' αυτό δεν τα λέει.
1: Να σου πω, δεν είμαι καλά, θέλω να πεις την Ελένη αυτή το απόγευμα.
3: Να μου πάρει την πίεση.
1: Ανοίγω παρακαλώ.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
1: Ποιο?
2: Η Αλεξία.
1: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
2: Να υποδύεται το ρόλο.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ, δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας σας πει αύριο ντύσου Catwoman. Περίμενε μωρέ.
2: Να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
4: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
2: Νιώθω λέει ότι για να τον φτιάχνω υποδύομαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
1: Το κατάλαβα, να σηκώσω μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Όνομα?
5: Μιχάλης.
1: Έλα Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
5: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
1: Ποιο?
5: Λόγω επαγγέλματος.
1: Τι έχεις ζήσει έτσι λίγο
2: να πούμε. Τι επάγγελμα κάνεις?
5: Είμαι αστυνομικός.
1: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει καταρχάς τι επάγγελμα έχει κάνει?
2: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
1: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι. Συγγνώμη, ναι.
5: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
2: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
1: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε γυναίκες.
2: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
5: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί, ρε φίλε.
3: Εντάξει, τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
1: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να ντυθεί?
5: Όχι.
1: Όχι.
5: Όχι.
1: Μάλιστα.
5: Ναι, όχι.
1: Άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε οι άλλοι εκεί που ήσουν με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθείς. Δεις ο αστυνομικός τώρα.
5: Ναι.
2: Ναι.
5: Ναι.
2: Α, περίμενε. Περίμενε. Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην κλείνει σε τσάμπα.
1: Να κάνει ένα μπάνι, να κάνει ένα.
5: Τι είχε βγει εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
1: Και να σου πω, Μιχάλη,
3: Μιχάλη,
1: παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασες κάτι να
5: κάνεις μια απέλαθωση. Ναι, κανονικά, έλεγχο και όλα κανονικά.
1: Α, έγινε όλη φάση. Και μετά την πήγες στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα,
1: γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
6: Λοιπόν, εγώ Παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν και είχε έχει πρόβλημα που τη το είπε, από τη στιγμή που τη το είπε.
1: Βέβαια, και εγώ, αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. Έναν τι να πω.
2: Έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
1: Όχι, ρε φίλε, έναν μπάρμαν. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι μια χαρά την ώρα. Α πούμε ότι είχε, τα είχε με έναν. Με ένα σεφ. Με ένα σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου είχε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, Νάνση, για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
2: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
1: Ναι, Νάνση, θα απαντήσει γιατί θα νομίζουν ότι δεν είσαι εδώ.
3: Να κρατά και μια κουτάλα.
1: Ναι, και φορούσα α πούμε την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνό. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
6: Ναι, ναι,
4: αυτό. Εγώ το είπα, είπα την απάντησή μου.
1: Να σα πω, εσά κυρία μου, σα έχουν εντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να αντιθεί κάποιο?
6: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
1: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργήσει, τι θα μου πείτε?
6: Καλέ στο ελληνικό μίλα μου, έχω πάρει τόσες φορές.
1: Εντάξει, εντάξει, τι θα ήθελες να ντυθώ, τι θα ήθελες να ντυθώ? Μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας, έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ, ενήλικοι είμαστε και κοιτάμε στο λες. Τι θα ήθελες, α πούμε, θα ήθελες να ντυθώ αρκουδάκι?
6: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
1: Αρκουδάρα!
2: Τίγρη! Για κάνει.
1: Εσύ, από την Άνση τώρα δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά
4: μιλάμε. Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι από εδώ.
1: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο?
2: Εγώ πάντως θα σέντει ένα στρουμφάκι.
1: Στρουμφάκι?
3: Εγώ στρουμφάκι,
1: και εμένα στρουμφάκι.
6: Όχι
1: στρουμφάκι.
6: Όχι, όχι, είπαμε άγριο, ρε.
2: Εσύ είπε άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι.
4: Τι θέλει, ξυλοκόπο.
1: Η κυρία Γουστάρια αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
6: Ξυλοκόπο, ναι, ναι, ναι, και με
1: σεκούρι. Εντάξει, είμαι... Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
6: Ναι.
7: Ζήσε μάι μου να φας.
8: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
9: Κάτι ένα φρό, δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μασημίωρο τώρα, αν είναι αυτή στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρωμένη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίνσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Λοιπόν, έχω ανοίξει εδώ το φάκελο και τι να σας πω. Σας τα λέω κάθε μέρα, θα σας τα ξαναπώ και σήμερα. Θα σας πω, ας πούμε, για την συναυλία της Μαρσό στο Άρσος, στο Άλσος Παγκρατίου. Γιατί είναι Σφαίρα Park Concert, είναι φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, είναι είσοδος ελεύθερη και πραγματικά δεν πρέπει να το χάσεις, γιατί αποχαιρετούμε την άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο και ένα ξεσηκωτικό live performance από τη Μαρσό. Μαζί και ο DJ set Πέτρος Καράς και ο D-Pans για opening act, και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε από κοντά και το σημαντικότερο εντελώς δωρεάν. Τώρα από την άλλη, βρέθηκα προχθές με την Άνση στην MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή να δούμε από κοντά το αυτοκίνητο που σας κάνουμε δώρο στο Σφαίρα Password. Και μιλάμε για το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακούτε το Σφαίρα Password, ένα τετραψήφιο κωδικό. Με το που το ακούσετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 10 10 22, και γράφετε το Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση, σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το password και έτσι μπαίνετε πολύ απλά και πολύ εύκολα στην κλήρωση για την αυτοκινητάρα μας, που μέσα στον Ιούνιο θα γίνει και η ανακοίνωση του τυχερού ακροατή που κερδίζει αυτό το καταπληκτικό δώρο. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από το Γέρακα. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Πειραιά, στον Άκη που μας ακούει από το Περιστέρι, στα Γιάννενα, στη Μπάτρα, φιλιά πάρα μα πάρα πολλά, και σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα, παιδιά, είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες, είναι και βυσσινάδες, είναι και σόδες. Υπάρχει κάτι που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green, είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
4: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Και πίσω σε εμάς.

0: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
6: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
7: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
8: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
7: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
6: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
7: Ορίστε.
6: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
4: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
9: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
11: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
10: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
11: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
10: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βετούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
12: Στο Viber 6936 10100.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας και για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και φυσικά σε περίπου μισή ώρα από τώρα εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Γιαννός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 σήμερα Παρασκευή που έχουμε και το πάρτι μας στις 9, έτσι, να το περιμένετε πώς και πώς. Και να ένα fun fact που δεν περιμένατε πρωί-πρωί. Ο ερημίτης Κάβουρας γεννιέται χωρίς σπίτι και ψάχνει όλη τη ζωή για να βρει το σωστό. Για το δικό σας σπίτι όμως υπάρχει η Πειραιώς και το στεγαστικό δάνειο σπίτι 25 με μηνιαία δόση 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, δωρεάν εξέταση αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να μάθετε πολλά περισσότερα. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
0: Και το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα όμως, για εσάς τους πολύ πρωινούς, τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
2: Μαϊ Τάι Κλάι Μάι, Αιτσβάι Πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά, τα κοντομάνικα και οι βερμούδες έχουν βγει για τα καλά. Το καλοκαίρι είναι μέσα στο μυαλό μας και οι διακοπές πολύ περισσότερο. Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο, χωρίς άγχος για βαλίζες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενί Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξεχαστό. Και σήμερα Παρασκευή, νομίζω τον τελευταίο νικητή κληρώνουμε. Ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνει σήμερα Παρασκευή. Τώρα στέλνεις τα τελευταία μηνύματά σου. Venturisferries και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 1010 22. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από την Κηφισιά. Καλημέρα στον Γιάννη που μας ακούει από το Μενίδη. Σε όλους εσάς εκεί τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και μου στέλνετε και τις χώρες από Γερμανία μέχρι Ισπανία μέχρι Αμερική. Από παντού μας ακούτε και μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα ξαναλέω Παρασκευή. Μια καλημέρα σε εσάς που τώρα μπορεί να τα συντονιστήκατε. Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Και αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανα πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ένα γρήγορο και εύκολο δίλημα ζωής επέλεξα για σήμερα, το οποίο το έχει στείλει η Κατερίνα. Το έστειλε μάλιστα πριν περίπου 6-7 μέρες, να ξέρετε. Και λέει εδώ, παιδιά, λέει καλημέρα σας. Είμαι, λέει, φρέσκο παντρεμένη. Είμαι περίπου 1,5 χρόνο παντρεμένη, τέλος πάντων, με τον άντρα μου. Είμαστε, δεν έχουμε κάνει ακόμα τα παιδιά μας. Τώρα σκεφτόμαστε για οικογένεια, αλλά. Αυτό το αλλά είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, το ακούμε το αλλά.
0: Συνειδητοποίησε ότι εγώ
2: δεν τον θέλει.
0: Έχω ακόμα φιλικές σχέσεις και επικοινωνία με τον πρώην μου.
2: Α, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
0: Με τον πρώην μου, λέει, είμαστε μαζί 6-7 χρόνια. Ήμασταν μαζί 6-7 χρόνια. Συγκατοικούσαμε. Είχα γνωρίσει την οικογένειά του, είχε γνωρίσει την οικογένειά μου. Οπότε, λέει, συνεχίζουμε και έχουμε μία επικοινωνία. Είμαστε, να το πω, λέει, έτσι απλά, φίλοι με τον πρώην μου.
2: Ωραία.
1: Αφού έχουν φιλικές σχέσεις, είναι φίλοι.
0: Ακριβώς. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα ο άντρας μου. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Μην νομίζετε, λέει, το τελευταίο τρίμηνο που το έμαθε ότι έχω. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το ήξερε.
1: Άρα δεν είναι φιλικές.
0: Ότι έχεις φιλικές σχέσεις με τον πρώην. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, όμως, και μου είπε ότι αν οι φιλικές αυτές σχέσεις ή η οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας δεν σταματήσει τώρα με τον πρώην σου, εμείς οι δύο τελειώσαμε, παίρνουμε διαζύγιο. Και εδώ ολοκληρώνεται ό,τι είχαμε μεταξύ μας. Εγώ, λέει, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο πρώην μου είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ, είναι ένας άνθρωπος που τον σέβομαι. Θέλω να έχω επικοινωνία μαζί του. Τα συναισθήματά μου είναι αποκλειστικά και μόνο φιλικά. Αλλά ο άντρας μου δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Το θεωρώ παράλογο, το θεωρώ εξοργιστικό. Θεωρώ ότι προσπαθεί να με χειριστεί, να γίνει
2: χειριστικός.
0: Μπράβο. Και δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το επιτρέψω. Γιατί, λέει, το μυαλό μου πάει ότι μετά θα προσπαθήσει σε κάτι άλλο να γίνει χειριστικός. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει δώσει άλλο δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά, έτσι, που ερχόμαστε σε σύγκρουση.
1: Mm-hmm.
0: Πείτε μου την άποψή σας, πείτε μου τη γνώμη σας. Σας αγαπώ. Είσαστε το καλύτερο πρωινό της Αθήνας.
1: Τελείωσε.
0: Και πραγματικά, λέει, περιμένω πώς και πώς να ακούσω την άποψη και τη θέση της Νάνσης απέναντι σε αυτό το
1: δίλημα. Αυτό που θα τη πω.
2: Τι, γιατί.
1: Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω, γιατί θα σου πω κάτι. Σε πρώτη φάση, ρε παιδί μου, εγώ δέχομαι ότι με τους πρώην μπορεί να έχει φιλική σχέση. Άλλωστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου και δεν έχω και τίποτα να χωρίσω.
2: Προσδιορίζει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νάνση. Προσδιορίζει, Νάνση, πώς είναι, πώς είναι η επικοινωνία με την πρώην, με
1: τον
2: πρώην.
1: Η επαφή και με την οικογένειά της.
2: Πώς είναι, ενώ μέσω social.
0: Δουλεύουμε, λέει, και στο ίδιο κτίριο, οπότε έτσι κι αλλιώς ερχόμαστε, λέει, σε επαφή.
2: Αλλά
0: ναι,
2: κοντά.
0: Θα μου στείλει μήνυμα να μου πει τα νέα του. Θα του στείλω μήνυμα εγώ να του πω για ένα πρόβλημα την άποψή μου.
1: Πολύ ωραία. Μου το έχεις κάνει, το οποίο ξεκάθαρο.
0: Ωραία.
2: Ήταν και πολλά χρόνια μαζί.
1: ήταν πολλά χρόνια μαζί. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ, λοιπόν, όπως ξέρετε, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση και δεν έχω τέτοια προβλήματα και γενικώς δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν
0: ένα
1: οι εντάσεις.
0: Ναι. Δεν μιλάς για τον άνθρωπο τον οποίο έχεις ένα παιδί μαζί του και έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχεις.
1: Όχι, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα
0: πολύ. Α, με όλους. Μιλάς με όλους τους πρώην. Mm. Ο Γρηγόρης το ξέρει.
1: Δεν μιλάω.
0: Α.
1: Έχει τύχει με κάποιους να μιλάω κατά καιρούς.
0: Α, και το έχεις πει στον Γρηγόρη ότι έχεις μιλήσει με κάποιον από
1: πρώτα απ' όλα δεν δίνω αναφορά σε κανέναν με ποιον μιλάω.
0: Δεν αναφορά
1: και
0: σε κανέναν.
1: Μιλάω.
0: Θα δώσω εγώ τώρα, έννοια σου και θα δώσεις μια και καλή.
1: Δύο. Αν προκύψει κάτι, φυσικά και θα το μοιραστώ με τον άνθρωπό μου γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν είχα όμως τόσο φιλική σχέση και οι γονείς μου με έναν πρώην μου και ο άντρας μου το μάθαινε, είχαμε παντρευτεί και το μάθαινε τους τελευταίους τρεις μήνες, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί όταν έχεις μια φιλική σχέση, ο άνθρωπός σου, ο άντρας σου, ξέρει και τον πρώην σου και μια χαρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το μαθαίνει, εσύ συνεχίζεις και έχεις για πολλά χρόνια και το μαθαίνει τελευταία στιγμή, προφανώς και κάτι τον ενοχλεί. Και θεωρώ ότι έχει δίκιο που τον ενοχλεί. Γιατί όταν κάτι δεν μας ενοχλεί, δεν το κρύβουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί το κρύβεις τόσα χρόνια? Άρα το, είναι κάτι
0: το,
1: πονηρό.
0: Το κρύβει, λέει, γιατί ήξερε ότι θα ενδεχομένως να έχει αυτή την αντίδραση.
1: Ακούστε να
0: σας
1: πω κάτι. Αυτή είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία για τους ανθρώπους.
2: Παίζει όμως και σαν ενδεχόμενο να μην το κάνει.
1: Αν φοβάσει τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι κοντά, με τον οποίο είναι άνθρωπό σου, αν φοβάσει να του πεις πράγματα και να μοιραστείς πράγματα μαζί του, τότε δεν είναι ο άνθρωπό σου.
2: Εντάξει, να
1: κάτι συμβαίνει.
2: Κάποια πράγματα δεν τα λέμε. Τα κάνουμε λίγο πιο στρογγυλοποιημένα, γιατί όντως μπορεί.
1: Εδώ ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα. Και αυτή σου λέει κάνει παρέα με την οικογένειά μου,
2: ναι,
1: με μένα και τα λοιπά. Μιλάμε συνέχεια και τέτοια.
2: Ασχέτως εγώ και από αυτό, κάποια πράγματα ενδεχομένως στο έτερνο σου είμαι να τα κάνεις λίγο πιο στρογγυλά, ρε παιδί μου. Γιατί όντως μπορεί να παρεξηγήσει ο άλλος πως το.
1: Γιατί να το παρεξηγήσει.
0: Τι ακριβώς τώρα συζητάμε.
2: Γιατί
0: δεν
2: συμβαίνει αυτό,
0: γιατί εμένα η δική μου άποψη απέχει παρασάγκας από τις δάνσεις. Το αναλύει πολύ και βάζει πολλά. Καμία τέτοια ανάλυση. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ στη ζωή μου να δεχτώ ότι η γυναίκα μου θα έχει επαφή, επικοινωνία, φιλική σχέση με έναν πρώην.
2: Εσύ?
0: Με αυτό τον άνθρωπο. Εσύ? Ακριβώς το ίδιο. Με αυτό τον άνθρωπο έχεις μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι μαζί και έχεις κάνει έρωτα.
2: Καλά,
0: με αυτόν,
2: εντάξει,
0: τον άνθρωπο.
2: Μπορεί.
0: Όχι,
2: να
0: θα τα λέμε. Εγώ τα πράγματα θα τα λέω όπως τα
2: αυτά
0: σκέφτομαι. Φυσικά και υπάρχουν, λέω την άποψή μου και αυτό ισχύει.
2: Όχι, άλλο λέω. Λοιπόν, μπορεί να μην υπάρχουν αισθήματα. Όντως να μην υπάρχουν.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει συνέστημα με έναν άνθρωπο που έχει κάνει έρωτα μαζί.
1: Ναι, καλέ.
0: Έλα ρε, παιδιά, τώρα.
1: 1000% στο υπογράφημα.
0: Εντάξει, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ διαφωνώ.
1: Πρώτα απ' όλα,
0: αυτό
1: για να χωρίσει σημαίνει ότι δεν υπάρχει
0: καταρχάς,
1: αυτό που λες.
0: Καταρχάς, θεωρώ ότι με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι και έχει κάνει έρωτα μαζί του, δεν μπορεί ξαφνικά να γίνει φιλικό το συνέστημά σου. Πάντα κάτι θα υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει ποτέ.
0: Για την άποψή μου.
2: Εντάξει, την άποψή μου. Τώρα μην το παρακάνουμε. Μία να μιλάνε, να λένε πέντε φορές δύο πράγματα.
0: Εδώ σου λέει ότι λένε τα νέα του και ότι λένε κουτσομπολεύουν και ότι ο ένας λέει την άποψή του στον άλλον.
2: Καλά, αυτό είναι την άποψή.
0: Και ποιος ο λόγος με έναν πρώην σου που ανήκει στο παρελθόν να έχει κρατήσει επικοινωνία μαζί του? Όχι, τέλος.
1: Τέτοια επικοινωνία.
2: Γιατί μπορεί να υπάρχει.
0: Καμία επικοινωνία.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Καμία επικοινωνία.
2: Δουλεύουν στον ίδιο εργασιακό χώρο. Τι λες.
0: Στο ίδιο κτίριο δουλεύουν, δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
2: Και ωραία. Και άμα βρεθούν, τι να του μιλήσει.
0: Ωραία, θα πούνε ένα γεια, τυπικό. Όχι να στέλνουν μηνύματα.
2: Βρε Παναγί, τι είναι αυτό που λες.
1: Εγώ θεωρώ ότι είσαι υπερβολικό, Παναγί.
0: Καθόλου
1: υπερβολικό. Όταν χωρίζει με έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά και κάτι δεν υπήρχε μεταξύ σα.
0: Ποιο ο λόγο λοιπόν να έχει επικοινωνία μαζί?
1: Αν εσύ έχει τέτοια ανασφάλεια για τη γυναίκα σου, για τον άντρα σου, κάτι δεν πάει καλά στη σχέση.
0: Παιδιά, δεν είναι θέμα ανασφάλειας, για μένα είναι θέμα σεβασμού.
2: Δεν είναι
0: το ότι δεν κρατάς επικοινωνία με τον πρώην σου στον καινούριο σου γάμο είναι θέμα σεβασμού για μένα.
2: Μα δεν υπάρχει κάτι ερωτικό.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι υπήρξε όμως το παρελθόν.
1: Ωραία, ο Παναγής δεν το αντέχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ εγώ κάτι τέτοιο.
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι δεν μου το είχε πει, πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι.
1: Αυτό πολύ με ενοχλεί.
0: Βέβαια,
2: αυτό το ακούω.
1: Γενικότερα, εμένα με ενοχλεί όταν μου κρύβεις πράγματα. Όταν μου τα λες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θεωρούν. Άκουσε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Που θεωρούν ότι. Το γεγονός ότι εσένα μπορεί να σε δω και να θεωρείς ότι έχεις περισσότερα μυστικά με τον άνθρωπό μου από ό,τι έχω εγώ, αυτό με ενοχλεί πιο πολύ. Mm. Το να σε κάνει ο άνθρωπός μου στα μάτια του, εμένα να με μειώνει. σαν να λέει ότι αυτή είναι χαζή, δεν θα τη το πούμε.
0: Ναι, συμφωνώ πολύ. Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις εσύ, Νίκο, ή εσύ, Νάνση, ότι θα μάθαινες ότι μηνυματίζεται η Όλγα με τον πρώην της ή ο Γρηγόρης με κάποια πρώην του και δεν θα σας ενοχλούσε.
1: Ωραία, σε αν το ήξερα κάτι από την αρχή, ναι, δεν θα με
0: ενοχλούσε. Δεν θα σε ενοχλούσε.
1: Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν πρώην του Γρηγόρη που του στέλνουν ασταμάτητα μηνύματα.
0: Άλλο, το τι κάνει ο Γρηγόρης, το τι έχει ο Γρηγόρης φιλικές επαφές μαζί του.
1: Θα μιλάει, τι θα κάνει.
2: Αν μάθαινες ότι η Ελένη, για παράδειγμα, μέσω μια φίλη τη,
0: ναι,
2: μάθαινε νέα για τον πρώην σου, για τον πρώην τη.
0: Ναι.
2: Θα σε ενοχλούσε?
0: Θα τα έβαζα με τη φίλη, για ποιο λόγο συζητάει με τον πρώην με τη γυναίκα μου?
1: Γιατί τι έγινε, τι καταβάλλει, δεν είναι υπερβολικά πράγματα.
0: Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, αυτά
1: καλά,
0: πιστεύω και αυτά.
1: Στο πολύ και μόνο όλοι συζητάμε τα πάντα. Τι λες τώρα κι εσύ? Σιγά τώρα που όποιο σε νοιάζει, τον έχει στη ζωή σου. Όποιο σε νοιάζει, τον έχει στη ζωή σου, το κρεβάτι σου, στην αγκαλιά σου.
0: Και ποιο ο λόγο να μπει στη διαδικασία η φίλη σου, δηλαδή, να μιλάει για τον πρώην?
2: Εσύ για πρώην σου δεν έχει μάθει.
1: Τελικά ο Παναγής είναι το δίλημα ζωή.
2: Δεν έχει ακούσει. Δεν έχει ακούσει, δεν έχει μάθει από κάποιον κάτι.
0: Ναι, έχω μάθει.
2: Γιατί έχει μάθει?
0: Εντάξει, γιατί έτυχε και το έφερε κουβέντα.
1: Αλήθεια! Να μην τύχει, πάμε να πάρουμε γραμμή.
0: Εντάξει, παιδιά, βάλτε τα μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την άποψή μου λέω.
1: Είσαι υπερβολικό.
0: Είναι
1: υπερβολικό. Είναι ηλικία, ναι, και δεν ξέρω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
3: Είμαι ο Μιχάλης, έχω ξαναπάρει.
0: Μιχάλη, στήριξε με.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, και εσύ στήριξε με. Τι είσαι?
3: Λοιπόν, θα στηρίξω την άποψη του Παναγή και θα την υπογράψω. Θα πρέπει σεβόμενο στη σχέση, τον γάμο μάλλον, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο η αξία του γάμου από μια απλή σχέση, να ξεκόψεις από τα πάντα.
0: Προφανώς, ρε φίλε, συμφωνώ απόλυτα.
3: Μία μικρή παρένθεση, τα φιλιά στη γυναίκα μου που ακούει αυτή τη στιγμή και περίμενε μήπως καταφέρω να βγω στη γραμμή, στη δυνάρα μου.
1: Να της πούμε καλημέρα και να φανταστούμε ότι έχει διαγράψει κάθε επαφή από το παρελθόν η γυναίκα σου.
0: Πολύ καλά έχει κάνει αν σέβεται τον άντρα της.
3: Θα σου πω, η γυναίκα μου, επειδή ήταν σε προηγούμενη, όχι σχέση, σε προηγούμενο γάμο, αλλά επειδή υπάρχει και παιδί.
0: Εκεί αλλάζει όλα.
1: Γιατί
0: αλλάζουν όλα.
2: Γιατί αλλάζει εκεί?
1: Να μην επικοινωνείς με τον άνθρωπο.
2: Γιατί αλλάζει, Παναγή, να καταλάβω.
0: Γιατί όταν έχεις ένα παιδί, τι είναι, δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβεις, είναι πολύ απλό το πράγμα.
2: Μπορεί να μην μιλάνε όταν μόνο για το παιδί.
0: Όταν έχεις ένα παιδί, δεν έχει να κάνει. Όταν έχεις ένα παιδί, πρέπει να μιλάς με τον άλλο γονιό για να μπορείς να συμβάλλουν και οι δύο στην ανατροφή του και να υπάρχει μια κοινή πορεία.
2: Μου μπορεί να λέει ο άλλος να συζητάει τα δικά του, τα επαγγελματικά του, οτιδήποτε. Αυτό επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται?
0: Άλλο αυτό, έχεις ένα παιδί. Όταν δεν υπάρχει παιδί, όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος.
2: Υπήρξε ερωτικό, παλιά είχαν ερωτική σχέση. Ναι.
0: Εντάξει, για μένα έχει.
2: Μα είχαν ερωτική σχέση, δεν ενδιαφέρει.
1: Κάτσε, έχουμε και τον άνθρωπο στη γραμμή.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σας πω στην προκειμένη ότι έχουν κρατήσει μόνο επαφή αποκλειστικά και μόνο για θέματα του παιδιού. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα.
2: Αν δεν είχαν τέτοιο είδους επαφές και
1: τέτοιο. Αν, ας πούμε, ο πρώην της έστελνε φωτογραφίες, μηνύματα, τις απόψεις του.
2: Επαγγελματικά, ακριβώς.
3: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δεν
3: δείχνει σεβασμό στο γάμο.
1: Ακριβώς.
3: Το νέο σύντροφο.
0: Παιδιά, μιλάω να υπάρχει επικοινωνία αποκλειστικά για το παιδί, για θέματα του παιδιού.
2: Ναι. Μα δεν είναι το παιδί.
1: Όταν
2: είναι.
1: Ναι. Καλά, πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τον πρώην σύζυγό μου, ούτε με τη σύντροφό του. Ακόμα και να με έπαιρνε να μου λέγε ένα πρόβλημά του, εγώ εκεί θα στεκόμουν. Πώς να σου πω. Καταλαβαίνεις.
3: Να σας πω και να κλείσω, για να, αν θέλετε να πάρετε και άλλη γραμμή. Στέκομαι στο γεγονός ότι από την αρχή δεν είπε, όταν ήταν σε σχέση με τον νέο άνθρωπο, δεν είπε ότι ξέρεις τι, κρατάω φιλικές επαφές.
1: Ακριβώς.
3: Και μιλάω με τον Χ, τον πρώην μου. Αυτό. Και το έκανε γαργάρα, αντρέφτηκε.
0: Αυτό και μόνο του είναι πολύ ήρωα.
1: Αυτό εμένα, αυτό με προβληματίζει.
3: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν χωρίζουν οι άνθρωποι και πάνε παρακάτω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, και με την σύζυγο του πρώην σύζυγου μου, έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Και την εκτιμώ αφάνταστα.
3: Εντάξει, τώρα και η κάθε περίπτωση είναι. Πρέπει να είστε, να έχει φιλικές.
1: Παιδιά, γιατί μα είναι δυνατόν με έναν άνθρωπο που έχει χωρίσει να. Πώς να σου πω. Στην αρχή μπορεί να έχει συναισθήματα, ξέρω εγώ, το πρώτο χρόνο, το δεύτερο, το τρίτο. Άμα περνάνε και πάρα πολλά χρόνια, ρε παιδιά, είναι εσύ για δέσιμο.
0: Και έχει να κάνει. Έχει να κάνει.
3: Είναι θέμα συναισθημάτων, είναι θέμα σεβασμού προς τον άνθρωπο που είστε τώρα.
0: Και έχουν να κάνουν και άλλοι παράγοντες.
3: Αλλά το κόβει. Γιατί σέβεσαι τον άνθρωπο που είστε παντρεμένος μαζί του τώρα.
1: Βέβαια.
3: Χάνεις μία φιλία στην τελική. Δεν έγινε και κάτι από να χάσεις το γάμο σου. Αυτή ήταν η άποψή μου. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ να φέρετε ημέρα. Φιλιά.
1: Θα βγάλουμε άλλη γραμμή.
0: Άλλη μία. Γρήγορη. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Το όνομά σας.
4: Ένα-δύο
0: ακούς.
1: Δεν έχει γράψει γραμμή. Δεν έχει να κάνει με
4: εσάς.
0: Έλα, το όνομα.
4: Γιώργος.
0: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Νάμπης.
4: Καλημέρα.
0: Μη είσαι πολύ σοβαρός, Γιώργο, ε.
1: Άστο να.
4: Μόλις δω από το τέτοιο, από το γραφείο. Η άποψη είναι ότι ξεκινάει λάθος, νομίζω, γιατί ουσιαστικά περισσότεροι, νομίζω, ψάχνουν ιδιοκτησιακούς τίτλους. Οπότε, δηλαδή, το να μιλήσει τώρα η κοπέλα με τον πρώην, δεν τρέχει κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κακό.
1: Αυτό που λες περί ιδιοκτησίας είναι υπέροχο. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρούμε ότι ο άλλος είναι κτήμα μας.
4: Γιατί ακριβώς, γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι απόψεις, ουσιαστικά αργότερα βγαίνουν μέσα στη ζωή. Μέσα στο γάμο ουσιαστικά. Αυτοί δηλαδή που έχουν αυτές τις απόψεις.
0: Άρα λοιπόν, εσύ μας λες, Γιώργο, ότι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα η σύζυγό σου που έχετε παντρευτεί να έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην, να μιλάνε, να λένε τα νέα τους, καλημέρα, τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου. Δεν θα είχες τέτοιο πρόβλημα.
4: Όχι, γιατί ξέρετε ότι.
0: Okay. Αν το δέχομαι.
4: Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν πιστεύεις ουσιαστικά ότι έχεις παντρευτεί όντας ελεύθερος άνθρωπος, δηλαδή και οι δύο είστε ελεύθεροι άνθρωποι, και δεν είναι δεσμός. Είναι δεσμός ελευθερίας, δεν είναι δεσμός αίματος. Ο γάμος αυτό είναι. Δεσμός αίματος είναι τα παιδιά μας. Τώρα οι συγγενείς μας και η σύντροφός μας και όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά και στα παιδιά μας δεν μπορούμε να έχουμε πάλι τους τίτλους ιδιοκτησίας και να τους κοτσάρουμε κάθε φορά.
4: Εννοείται πως όχι. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας στα παιδιά δεν είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα παιδιά μας οφείλουμε να τα
0: αναπτύξουμε,
4: να τα μεγαλώσουμε μέχρι 18, ναι. 18 ετών. Από εκεί πέρα μετά είναι ελεύθερα, τέλος.
0: Να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρα. Οι τίτλους ιδιοκτησίας τους βάλατε εσείς. Δεν είπε κάποιος από εμάς για τίτλους ιδιοκτησίας. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά να δεχτώ ότι έχει επαφές με τον πρώην της. Γιατί έχει κοιμηθεί μαζί του, γιατί έχει κάνει έρωτα μαζί του και ότι πάντα μέσα της πιστεύω ότι κάτι θα υπάρχει.
4: Άρα δεν υπάρχει
2: μέσα κάτι μέσα της.
0: Όχι, δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη.
1: Για μένα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όταν η κοπέλα μπαίνει στη διαδικασία να το κρύψει ούτως ή άλλως.
4: Ακριβώς.
1: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν εκεί βρίσκω το πρόβλημα και όχι στο τι κρατάει σχέση με τον πρώην της.
4: Όταν υπάρχουν τέτοιες απόψεις, σίγουρα υπάρχουν και εκρήξεις μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Συμφωνώ μαζί σου 1000%. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλά, είχε να πει κι άλλα ο Γιώργος.
1: Είχε να πει και τα λέγει και πολύ ωραία, έχω να πω, και μπράβο του.
5: My size baby. Πρωινόσφαιρα 102,2.
6: Ό,τι να είναι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Και σήμερα παρέα θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 και για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε το πάρτι μας στις 9 που το περιμένετε πώς και πώς. Έχουμε να κάνουμε αφιερώσεις, έχουμε να διαβάσουμε μηνύματα, έχουμε να κάνουμε και την τζάμπα διαφημίσεις που κάνουμε σε όλες τις εταιρείες εκεί έξω που μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα και σας αναφέρουμε. Έχουμε και τι δεν έχουμε να μοιράσουμε με τριτά, με τους φακέλους, με το Beat the Bomb. Όλα αυτά να σας ενημερώσουμε για τα νέα, για τον καιρό, για τα νέα του τριημέρου. Τριήμερο, είναι, τι είναι, του Αγίου Πνεύματος, ναι. Πω, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει, τριήμερο όχι για μας. Εμείς έχουμε εκπομπές του Αγίου Πνεύματος. Όχι! Αλήθεια, λες τώρα. Πω, μου φτιάξεις τη μέρα. Είναι που είναι Παρασκευή, δεν φτιάξεις ακόμα περισσότερο. Να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ τώρα, πραγματικά. Κάτι σκύρτησε μέσα μου που θα κοιμηθούμε μία μέρα παραπάνω τη Δευτέρα και δεν θα σηκωθώ από τις 5 η ώρα το πρωί. Όχι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα, να σου πω ότι αυτή την εβδομάδα τα Lidl γίνεται ο απόλυτος προορισμός με γεύσεις από τη Λατινική Αμερική και σου δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσεις κάτι πραγματικά διαφορετικό και spicy, θα έλεγα. Με μια στάση σε ένα κατάστημα παίρνεις έτοιμο τραγανό El Tequito Snack Box, πολύσπορες τορτίγες για να δημιουργήσεις τα δικά σου wraps και φυσικά την απαραίτητη πικάντικη σάλτσα Taco για να δώσεις την ένταση που θέλεις. Και επειδή φιέστα χωρίς το σωστό ποτό δεν γίνεται, στα Lidl σε περιμένει και έτοιμη παγωμένη πίνα κολάντα για να σερβίρεις το ποτήρι σου Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Ένα τραγούδι έμεινε, πάμε στο break των 7 και αμέσως μετά υποδεχόμαστε και τους υπόλοιπους 3 για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και 10. Τραγούδι break και ερχόμαστε.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: σου. Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
3: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
6: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Green. Σφαίρα 102.2.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη.
12: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
13: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
14: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
19: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
20: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
21: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
15: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
20: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
20: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
21: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
23: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
24: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
25: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
26: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
27: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι! Απ' τα βασανά μου, που πένασα εδώ.
28: Έλα ρε παιδί μου!
29: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
30: Γρηγόρης Αρναούτο.
31: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πλαγιάζα!
32: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
33: Γιώργος Διανός.
34: Πόπο, τι πλάσμα είχε εσύ, κουκλής.
35: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
36: Να σε βοηθούν.

0: δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλή!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Και σε πολύ πολύ λίγο έχουμε Γρηγόρη Νίκο. Περιμένετε λίγο τότε, περιμένετε λίγο τότε μέχρι να το αποφασίσει να βγει ο Γρηγόρης. Γιατί ξέρεις τώρα, θα ξεκινήσω εγώ να λέω κάτι άλλο, θα με διακόψει ο Νίκος. Καταλάβατε τώρα.
1: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Ναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Ναούτογλου.
2: Έλα, παιδιά, έλα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε.
2: Είμαστε, δόξα τω Θεώ, βρισκόμαστε εδώ στην Εθνική Οδό μαζί με τον Μελαχρινό Πειρασμό. Ψυχαλίζει. Έχει αρχίσει και ψυχαλίζει λίγο. Υπάρχει τροχέα εδώ στην Εθνική Οδό να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Πρώτη φορά βλέπω τροχέα στην Εθνική Οδό τέτοια ώρα. Ναι, εδώ λίγο πριν από την Νέα Φιλαδέλφια. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή έχει 24 βαθμούς. Δεν πάει καλά αυτό.
3: Είναι καινούριο.
2: Έλα, παραγγείλεις εκεί.
0: Ναι, σ' ακούω αφού μιλάς.
2: Ναι, αλλά δεν με ξαφνίσεις ποτέ να τελειώσω. Άρα τι έπανες τώρα.
0: Είπα να το πάω αλλιώ σήμερα, να σε αφήνω να τελειώνεις.
2: Γενικά να το πας αλλιώς, θα σου κάνει καλό. Νομίζω 24 βαθμούς λέει, δεν ξέρω, μου φαίνεται υπερβολικό. Πολύ τροχιά.
0: Όχι, το δικό μου 24 έλεγε.
2: Ωραία. Πολύ τροχιά στην Εθνική. Από προχθές που μου είπε και ο Παναγής ότι είχε τροχιά πολύ στην Εθνική.
0: Ναι,
2: όντως. Πάει γρήγορα, ωραία. Καλά, καλά, καλό κάνουν. Όχι, καλά κάνουν. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος αρνητικός που δεν υπάρχει, παίρνουν πιο γρήγορα.
0: Κάτσε να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό σήμερα. Να πούμε και καλή αρχή και καλή επιτυχία. Ξεκινάνε οι πανελλαδικές σήμερα με πρώτο μάθημα την ελληνική γλώσσα.
2: Ερχόμαστε τώρα από εκεί για να τα πούμε όλα αυτά.
3: Όχι, θα τσεκάρει τι γίνεται στην Εθνική και έχω κλείσει κάποιους δρόμους.
2: Ναι, Παναγή, θα τσεκάρει. Δες λίγο, Παναγή, τσέκαρε λίγο σε παρακαλώ και τα... τι γίνεται με τις απεργίες.
0: Και τα μερομήνια, παιδιά, αμέσως μετά θα τα τσεκάρω και αυτά να δω τι γίνεται.
2: Όχι, αρχίζει τώρα και ψυχαλίζει πιο δυνατά.
0: Α, ψυχαλίζει πιο δυνατά. Παναγία μου, τι έγινε.
4: Αλήθεια.
0: Τι έγινε, παιδιά, μην τα λέτε έτσι αυτά.
4: Καλά.
0: Ψυχαλίζει πιο δυνατά.
3: Τι έχει πάθει.
2: Το λέω για, για τους ανθρώπους που θα πάρουν μηχανή απ' έξω να προσέχουν. Πώς ξέρουν αυτοί, άμα δεν τώρα το ακούν στο ραδιόφωνο.
0: Δεν έχει απεργία τίποτα.
3: Επειδή εγώ είχα πάντα μηχανάκι, αυτός που ξέρει πάντα τον καιρό, τον ενημερώνεται πριν από εμάς.
2: Μάλιστα, ωραία. Στο βάθος εκεί κάτω βλέπω προς τον Πειραιά ανοίγει ο καιρός. Αλλά εδώ είναι.
0: Πάμε προς τα εκεί, τι να κάνουμε.
2: Ωραία. Τι Νίκο μου, τι όταν συναντάς αυτό που αγαπάς, τι αγάπη μου, τι.
4: Είναι άλλο πράγμα όταν το συναντάω.
2: Γελάς.
4: Και εγώ έτσι αισθάνομαι, Αντράκη μου, και εγώ
2: έτσι αισθάνομαι. Πάντως θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Μια απλή φωτογραφία μας.
0: Την έχουν φτάσει τόσο ψηλά.
2: Μια φωτογραφία που δεν γίνεται ποτέ αυτό.
4: Σε παραξενεύει αυτό το πράγμα.
2: Μου παρεξενεύει, φίλε, γιατί καταρχάς είδες τη φωτογραφία αυτή, πόσο όμορφος είμαι. Αλήθεια, το είδες.
4: Θέλω να σου πω το ακριβώς, πόσο όμορφος είμαι εγώ, πόσο η φωτογραφία δικιά μου έκανε τη διαφορά, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, Νίκο, έρχομαι από εκεί να το συζητήσουμε.
0: Έλα. Αχ, Παναγία μου, τι τραβάμε. Λοιπόν, 29 Μαΐου σήμερα 2026, να πούμε χρόνια πολλά στην Θεοδοσία, στην Ολίβια και στην Υπομονή. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα οικιανοκράνων. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ για να αποτίσει φόρο τιμής σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές του Διεθνούς Οργανισμού, αλλά και να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τους σκοπούς της ειρήνης. Και Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Την ημερομηνία αυτή το 1958 ιδρύθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Γαστρεντερολογίας. Πεπτικό σύστημα ονομάζεται το σύνολο των οργάνων με τα οποία γίνεται η πέψη. Για πάνω σαν σήμερα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα ήταν το 1886 που ο χημικός John Pemberton κάνει μια καταχώρηση στην εφημερίδα Atlanta Journal, διαφημίζοντας για πρώτη φορά το πιο διάσημο αναψυκτικό, την Coca-Cola. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, η ΑΕΚ. 1953, η κίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 56 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. το 2005, έπειτα από 18 χρόνια λειτουργίας, κατεβάζει ρολά λόγω ιδιόχρησης το ιστορικό κλαμπ της οδού Μάρνη Ρόδων, που έμαθε στους Αθηναίους να ακούν ροκ. Ο Steve Wynn και ο James Taylor είναι οι τελευταίοι καλλιτέχνες που εμφανίζονται. Το 2008 η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα του Economist για τη διάδοση του καπνίσματος, με την αναλογία των 3.000 τσιγάρων ανά Έλληνα, ανεξάρτητα αν είναι καπνιστές ή όχι. Όσο για το προφίλ του καπνιστή, 2 πακέτα ημερησίως ήδη από την ηλικία των 14 ετών. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε ηλικία 99 ετών, στη πλούσια πολιτική του σταδιοδρομία, διετέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας καθώς και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1917, γεννιέται ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, John Fitzgerald Kennedy, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963 και από εκεί πήρε και το όνομά του, το πιο διάσημο, νομίζω, από τα πιο διάσημα αεροδρόμια του κόσμου, το John Kennedy. Το 1926 γεννιέται ο καταπληκτικός Θανάσης Βέγκος, Έλληνας ηθοποιός. Το 1966 η Μελίνα Κανά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μελίνας Κανατά, ενώ το 1975 γεννιέται η Μέλανι Μπράουν, μέλος των Spice Girls.
7: Ονομάσαι το Μάι.
8: Και ποιος είμαι ένα.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να είμαστε καλημέρα κι εμείς. Εδώ, εδώ έτσι, εδώ να γυρίσουμε
1: το μικρόφωνο.
0: Να είμαστε καλά, μου λείψατε χθες που δεν ήρθα. Και μου λείψε και αυτός που με αγαπάει πάρα πολύ.
1: Εντάξει, αυτός που σε αγαπάει.
0: Αυτός που με αγαπάει είναι Νίκο.
1: Να δεις άμα δεν ανεβάσει με αυτήν που λατρεύει, τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, άκου εδώ τώρα, Παναγή, τι γίνεται.
2: Έλα, τι
0: κάνουμε τις κληρώσεις σήμερα. Και θα τις κάνεις ανά 5 λεπτά για να τελειώνουμε. Παναγή μου, πάμε να κάνουμε. Νάσκο. Λοιπόν, η νούμερο είναι εταιρεία ανακαινήσεων 1000 ευρώ δωρεάν επιταγή. Να στείλουν και τώρα οι τελευταίοι μέχρι να γίνει η κλήρωση. 6936101022. Βάση Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείου 482 δωρεάν επιταγή. Να στείλουν και τώρα οι τελευταίοι μέχρι να γίνει η κλήρωση. 6936101022. Βάση Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείου

0: για να σας κάνουν οτιδήποτε μέσα στο σπίτι. Υπέροχο δώρο και πάμε για τα νέα της ημέρας.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες ρυθμίσεις για παιδιά και social media. Γίνεται ουρά της πλέψης ελευθερίας, είπε ο Σκέρτσο στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισταγματικότητας για διάταξη APE. Μετά την τέταρτη θέση, το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Θερμότερο το φετινό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Τι δείχνουν οι χάρτες για τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο?
2: Έρχεται πολύ ζεστό καλοκαίρι. Έβλεπα αυτές τις ειδήσεις στον καύσωνα που έχει σε όλη την Ευρώπη.
3: Σε όλη την Ευρώπη χαμός
2: γίνεται. Έβλεπα στην Αγγλία, στη Γαλλία. Γίνεται χαμός.
0: Είπαν ότι υπάρχει μια σαν να κλείστηκε ένα θερμό, μια θερμή μάζα μέσα στην Ευρώπη, σαν ένα θόλος να το έχει κρατήσει. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
2: Σίγουρα το έχουν κάνει εξωγήινοι.
0: Συνεχίζω απίστευτη κομπίνα από 27χρονο στον Παγκράτη. Παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακής, έταζε δουλειές, τους έκλεβε τα στοιχεία, νίκιαζε Airbnb και έπαιρνε προκαταβολές.
3: Ο άντρας Γρηγόρη, να σου πω κάτι, η απατεωνιά, αυτό σκεφτόμουν, έχει σύννεφ. Χτυπήσει κόκκινο.
0: Ναι.
3: Κάθε μέρα βλέπω κάτι που λέω, κοίτα τι σκεφτήκανε για να κλέψουν.
2: Παιδιά, ας πούμε την Ειρήνη, την αδερφή μου, την έχουν πάρει. Αυτό με τα κοσμήματα. Λίγο από τη ΔΕΗ, λίγο από εδώ.
0: Γίνεται
2: χαμός. Μου στέλνουν συνέχεια και στο email.
0: Τρέλα.
2: Και φοβάσαι να απαντήσεις.
0: Τρέλα. Απατεώνεις παντού. Τρέλα.
2: Μην ανοίγεται σε κανέναν. Σε κανέναν.
0: Συνεχίζω. Συνελήφθη 26χρονη στην Κόρινθο που κάρφωνε τα μπλόκα της τροχέας σε εφαρμογή με χιλιάδες μέλη.
3: Άλλη τώρα απατεωνιά εδώ. Δηλαδή ο Έλληνας την έχει την απατεωνιά μέσα του, ρε φίλε. Καταλαβές.
0: Στην κατοχή της 26χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο στο οποίο λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της κοινότητας, παρακαλώ. Mm-hmm.
3: Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει κάποια τέτοια που ενημερώνεται για τα μπλόκα, κάντε με μέλη.
0: Πόσα μέλη είχε, αυτή η
2: ιστορία?
3: Καλέ, πάρα πολλά.
0: 4.000 μέλη.
3: Ορίστε.
0: 4.000 μέλη.
3: Βάλτε με και εμένα, ρε παιδιά.
4: Σε ποια πλατφόρμα?
3: Υπάρχει μια ομαδική που ενημερώνει για το που έχει μπλόκο να αποφύγει.
2: Συνήθω αυτέ είναι
3: στο Viber.
4: Ήμουν μέλο.
0: Μέλος.
4: Ναι, βέβαια.
0: Θα διωχθούν όλοι οι ποινικά.
4: Α, σε έρθουμε.
0: Ωραία. Α, δε.
2: Πού να ξέρω εγώ τι στείλανε, κύριε.
0: Μόνο εγώ.
4: Μέλος ήμουνα. Δεν θα κάνω. Δεν ήμουν κριτικό.
2: Δεν ήμουν κριτική επιτροπή.
0: Γιατί ήσουν, γιατί παρακολουθούσες κάτι που ήταν παράνομο? Γιατί...
2: Τον βάλανε μέσα στη συνομιλία, δεν το ήξερε.
4: Γιατί εκεί πέρα έχει αστυνομία, είναι παράνομο. Γιατί είναι παράνομο.
0: Γιατί είναι παράνομο.
4: Γιατί?
0: Και να μου ανάψει τα φώτα την ώρα που.
2: Άστα τα φώτα, ναι.
0: Όχι, πώς θα στα τα φώτα.
4: Δεν ξέρεις εσύ γιατί σου ανάβω τα φώτα.
2: Τι λες, βρε.
0: Έλα, ρε, Νίκο,
2: ότι
0: τώρα.
2: Είναι παράνομο. Έλα, να πω, ρε, εγώ. Πήγε στην αδερφή μου ότι πρόσεξε γιατί.
0: Είναι τέτοια... παράνομο τώρα που θέλετε να
2: ζητήσετε. Όχι, δεν
0: είναι.
2: Θέλετε
0: να λέμε την αλήθεια τώρα.
4: Την αλήθεια σου λέω.
0: Γιατί το κάνουν όλοι και το κάνουμε όλοι και το έχουμε κάνει όλοι.
2: Όχι, δεν είναι παράνομο.
0: Αλλά είναι παράνομο να ειδοποιήσει τον άλλον ότι έχει τροχιά πιο κάτω. Λοιπόν, για να σταματήσει να τρέχει. Λοιπόν, εντάξει, δικό μου.
3: Έχουν πάρει εντολή για να λύσουν το κυκλοφοριακό τη Αθήνα που τα έχουν κάνει μίσου όπω τα έχουν κάνει. Να μαζεύουν τα διπλώματα.
0: Αφήστε το λαϊκισμό. Άλλο αυτό. Θα μιλήσουμε όμορφα. Άλλο αυτό τι έχουν κάνει, άλλο τα έχουμε πει
2: εγώ
0: όλα.
2: Εγώ δεν το λέω γι' αυτό.
0: Τα έχουμε πει όλα. Ούτε. Αλλά θεωρείται παράνομο
2: δεν
0: να ειδοποιήσεις.
2: Δεν το λέω, για να μην τρέχει.
0: Τότε κακώς, γιατί τη συλλάβανε?
2: Γιατί πάντα το λέμε. Γιατί μπορεί να σε καθυστερήσουν, να κάθουν να σταματήσουν.
0: Γιατί δεν συλλάβανε την γυναίκα αυτή, άμα.
2: Αυτή είτε αυτό που έκανε ήταν παράνομο.
0: Α, αυτή τι, γιατί. Αυτή τι απλά κάνει μια παρέα.
2: Δεν το έλεγε σε ένα δικό τη άνθρωπο, το έλεγε σε 500.000 ανθρώπου.
0: Όχι, και κολλητοί μου είναι όλοι. 4.000 είμαστε κολλητοί. Μα τη λογική που λε εσύ,
3: ποιο είναι ο παλιάρα είσαι.
4: Όχι, έκανε ίδρυση. Ίδρυσε ένα γκρουπ και έκανε ενημέρωση έτσι.
0: Ωραία, και τι θε να κάνει.
4: Προφανώ το οργανωμένο είναι παράνομο.
0: Το οργανωμένο, γιατί δεν είναι.
2: Θα πάρω την Ειρήνη να τη πω: Ειρήνη, έχει αστυνομία εκεί και είναι παράνομο.
4: Από το... σου λέω ότι έχει αστυνομία.
0: Ουσιαστικά, σαν φιλοσοφία, είναι παράνομο.
2: Μα δεν τη το λέω γιατί τρέχει.
4: Ίδρυσε εγκληματική οργάνωση.
0: Καταρχά, γιατί φωνάζει. Αυτό είναι καταρχά.
2: Γιατί δεν με ακούτε.
0: Αυτό είναι σύσταση συμμορία. Πήρε την Ειρήνη. Το ότι πήρε την Ειρήνη για να σου πει κάτι.
2: Το κάνω συνέχεια.
4: Είστε στην πορεία.
2: Ελάτε.
3: Να συλληφθεί και η Ειρήνη και η Νάντσα.
2: Ελάτε να με πάρετε.
0: Συνεχίζουμε. Α, δε, μόνο ψηφιακά υποβολή καταγγελιών για φοροδιαφυγή και οικονομικά εγκλήματα.
3: Καπιέδες δηλαδή.
0: Η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο, πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι, το αγαπημένο μου πιόνι είναι η Βασίλισσα. Μπράβο, Σοφάκι μου γλυκό. Μπράβο. Μακάρι να τη δώσετε ένα φιλί από όλους μας. Εδώ, αν μας ακούει κάποιος εκεί στον Πόρο.
4: Παιδιά μου, καλή στη Ρόδα.
0: Θύελα αντιδράσεων για την Λούτσε, την πρώτη ηλεκτρική Φεράρι. Δεν θα την αντέγραφαν ούτε οι Κινέζοι, είπε ο Μοντεμτζέλο. Και η αλήθεια είναι ότι.
3: Την
0: είδα και τον.

0: μπάπα που μπήκε μέσα, έπεσε η μετοχή της Ferrari κατακόρυφα μετά την παρουσίαση του μοντέλου.
1: Γιατί, Γρηγόρη?
0: Γιατί, ρε φίλε, είναι μερικά πράγματα δεν τα πειράζεις. Μερικά πράγματα δεν τα αλλάζεις.
2: Εντάξει. Ήταν και μπλε, ήταν τι
0: δουλειά. Άσπρη. Γιατί που πήγανε στον μπάπα ήταν κάτω. Συνεχίζω. Κάμπο, μία θανατηφόρατη λειτουργία ευεξία με δηλητήριο από βάτρα. Χορνά, τον Μπλουμ την έκανε μόδα, λεδική κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Μάλιστα. Και πληγώθηκαν από τις συνεχείς πυροέτες οι όρχες του ψηφιδωτού Ταύρου του Μιλάνου. Χρειάστηκε να επιστρατευτεί ειδικό τεχνίτη. Επειδή είμαι λίγο ευαίσθητο με του όρχε, τι έπαθε ο Ταύρο, τι έγινε τώρα?
1: Τίποτα, μωρέ. Πατάνε όλε με τα κούνια εκεί πέρα και χάλεσε το ψηφιδωτό στο σημείο.
0: Αυτό το λένε ότι άμα το κάνουν σε φέρνει.
3: Τώρα θα μαθαίνει και με τα ψηφιδωτά.
0: Μα θυμάσαι που στο είπα όταν πήγαμε στο Μιλάνο ότι πρέπει να βάλει την πατούσα σου πίσω για να κάνει γύρω-γύρω τρει φορέ. Που είχε μια ώρα.
1: Τι μαγιουλίκια είναι αυτά πρωί-πρωί.
0: Κάτσε μα, δεν το θυμάται γιατί είχε ώρα, κατάλαβε που σου λέω.
3: Ναι.
0: Μέσα σε εκεί που είναι η εκκλησία.
3: Ναι,
0: μέσα στην
1: Ελλάδα. Πού ρε παιδιά στο Μιλάνο, στον Ντουόμο.
2: Γιατί πρέπει να το παίρνει.
3: Ναι, δίπλα αριστερά.
0: Και έχει μια σαγουβίτσα μικρή. Πα, βάζει το πίσω σου το τακούνι.
1: Τη
0: φτέρνα. Και κάνει νομίζω τρει φορέ. Άμα το κάνει αυτό.
1: Στου όρχε του Ταύρου.
2: Ναι, τι άμα το κάνει.
0: Δεν είναι ζωντανό ο Ταύρο γιατί δεν θα προλάβαινε να κάνει ούτε.
2: Τι παθαίνει άμα το κάνει τρει φορέ.
0: Με σένα δεν μιλάω.
2: Εμένα τη φωτογραφιούλα αυτή.
0: Λοιπόν, και βρίσκεται το, εκεί που είναι. Εκεί, δηλαδή, που βρίσκεται κάτω το ψηφιδωτό, είναι τα
1: όρια. Παιδιά, έχω πάει 40 φορές στον Ντουόμο, αυτό πρώτη φορά τα ακούω.
0: Γιατί φίλε, δεν πήγες με τους σωστούς ανθρώπους.
3: Εγώ μία και
0: αν πας με τον θείο τον Γρηγόρη, ξέρω οπουδήποτε υπάρχουν όρχες.
4: Ονομάσαι το Μάι.
5: Και ποιος είμαι εδώ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ωραίο συνδυασμό τραγουδιών, ναι. Ωραία δουλειά δεν γίνει. Λοιπόν, έχει κολλήσει, λέει εδώ παιδιά, το. Τι έχει κολλήσει, Παναγή? Έχει κολλήσει.
1: Τα GVA, τα GGG και τα MCA.
0: Έχει κολλήσει, αλλά εμείς θα βάλουμε στη διαδικασία να τελειώσουν τουλάχιστον σήμερα οι. Πώς το λένε, πες το ρε φίλε.
2: Τα BBDU.
0: Έλα, δεν Νίκο μου, σε παρακαλώ πρωί, ρε φίλε. Οι κληρώσεις. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Νάσκο. Πάμε για οπερά, παιδιά. Οπερά, η τούρτα, η αγαπημένη, υπέροχη κάθε βράδυ που κάποιος από εσάς πηγαίνει στο σπίτι με μία τούρτα κερασμένη από το ρότερο ζωγαροπλαστείο με τα γλυκά που ήρθε και Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εσείς που θα μείνετε και στην Αθήνα ή που θα φύγετε για να πάτε κάπου, περάστε να πάρετε και αυτά τα καταπληκτικά φρούτα, τα viral που γίνεται χαμός, που έχουν κάνει εκεί υπέροχη δουλειά και ο κλέψας του κλέψαντος, τα είδαν εκεί πέρα κάποιοι και πήγαν και κάναν τα ίδια. Όχι, δεν υπάρχουν και κάτι άλλα μαστόρια που τα κάνουν ωραία, αλλά λέω για κάτι συγκεκριμένος. Έμαθα ότι μοιάζουν πολύ τα φρούτα του όπερα με κάποιον άλλον. Και μα μου έκανε εντύπωση. Πολύ ομοιότητα. Άντε, εντάξει, δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να περάσετε να πιείτε και ένα ωραίο καφέ, να φάτε και το πρωινό σας το πολύ ωραίο. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Να ξέρετε ότι τα πρωτότυπα πράγματα στο Περά γεννιούνται εκεί με πολύ αγάπη και πολύ δουλειά. Και να μπείτε μέσα να δείτε και τους τεχνίτες εκεί που υπάρχουν και κάνουν απίθανα πράγματα. Αυτό είναι το Περά. Καλή σας μέρα. Σταματήστε για το καφεδάκι σας, σταματήστε για τα γλυκά σας. Φτιάχνει και γλυκά το Σαββατοκύριακο 69-36-10-10-22 για να στείλουμε για την τούρτα. Και αυτή την κλήρωση θα τη γράψει τώρα ο Παναγής. Εσείς θα πείτε κάτι, παιδιά?
1: Και ό,τι μπορώ, και ό,τι μπορώ, όσο, σιγά σιγά όσο μπορώ να κάνω τις κληρώσεις.
3: Θα σας πω λοιπόν ότι τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο? Ναι, είναι ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλευσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, πάω εδώ να δω τι γίνεται λίγο. Καταρχάς, εδώ κοιτάω τις εφημερίδες, τα νέα, μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα κίνητα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, μάλιστα. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για τον λόγο.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Μανιφίκ, σούπερ, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, Παναγή, κοίταξε με λίγο.
1: Καθόλου.
0: Κοίταξε με.
1: Όχι,
0: Παναγή, κοίταξε με. Αλήθεια σου λέω.
1: Ναι, εντάξει, να τα χαίρονται.
0: Σουφλέρες king size, υπογραφή.
1: Καλές δουλειές.
0: Τα καλοκαιρινά. Ναι. Καλές δουλειές έχουν γιατί γίνεται χαμός, αλλά θέλω να σου πω ότι ήρθα να ακούς καλοκαιρινά.
1: Με νοιάσει.
0: Άκου τώρα λίγο, ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Μα έχει και καλό. Μα θα μ' αφήσει τώρα λίγο, Παναγή.
1: Καλά, εντάξει. Μόνο σου, εγώ δεν σε κοιτάω.
0: Τόσα ρούχα δεν έχει πάρει από το σουφλέρι, γιατί δεν λες ένα ευχαριστώ?
1: Έχω ένα χρόνο.
0: Εγώ σου φταίω, αφού είσαι
2: ένα χρόνο.
0: Μαζί
2: δεν έχει και εσύ ένα χρόνο.
0: Όχι, λιγότερο έχει, άστο να λέει.
1: Ψέματα λέει, ένα χρόνο έχω.
0: Λοιπόν, λεωφόρος Βουλιαγμένης 52 Β στο τέρμα εκεί πέρα του μετρό Κολοκοτρών 13 στο Χαλάνδρη, Εθνική Αντιστάσεω 37 στον Πειραιά. Παρακαλώ εκεί να δείτε εσεί και με τα παραπάνω κιλά ήρθαν τα καλοκαιρινά συγκλονιστικά ρούχα. Και επειδή τώρα ξεκινάνε και οι γάμοι, βαφτίσει και όλα αυτά. απίθανα κουστούμια και για εσάς με τα παραπάνω κιλά, έτσι. Πόσο κιλά μπορεί να είστε, όσα κιλά και να είστε, οι άνθρωποι εκεί έχουν όλα τα νούμερα. Και από όλες αυτές τις μεγάλες μάρκες, παγκοσμίως, αποκλειστική συνεργασία για τα παραπάνω κιλά. Είναι μόνο αντρικά. Βρείτε χρόνο να πάτε και θα ξετραλαθείτε. Σουφλέρις King Size. Φεύγουμε σε διαφημίσεις. Διάβασα και κάτι χθες, ήθελα να σας το πω για το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν ξέρω πόσοι θα το ξέρουν. Γιατί ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα πότε ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελλο, ρε παιδιά?
2: Τώρα, όπου να είναι, τον Ιούνιο.
0: Τώρα τον Ιούνιο ξεκινάει, ναι. Πω, κάποτε, τι ωραία, κάποτε ήμασταν στα καλοκαιρινά μέρη και τη βλέπαμε. Δύο πράγματα έτσι είδα και ήθελα να σας να μοιραστώ. Στην Ολλανδία υπάρχουν παγωτά, ακούς Νάνση, με παυσίπονα για τον πονοκέφαλο.
3: Ωραία. Παιδιά, τέλειο.
0: Ορίστε. Έτοιμο, βγάλω εδώ πέρα. Να το. Είναι παγωτό, ωραίο. Είναι χύμα. Και αν μου γουστάει να βάζει παγωτάκι και μην πακάτσε να το πάρει έτσι και για το παιδί, πα του λες, ας πούμε, αυτό και έχει μέσα παυσίπονο. Ωραίο. Έξυπνο. Τώρα αυτό δεν ξέρω βέβαια αν πρέπει, ας πούμε, στην Ελλάδα θα έπρεπε να πάρει ο ΕΟΦ, να πάρει έγκριση από τον ΕΟΦ. Αλλά ξέρεις, καταλαβαίνεις, δεν είναι
2: καλά, παυσίπονο. Εννοείται, επειδή έχει μέσα... κάτι...
0: Ναι, απλά μου κάνει εντύπωση ότι το λέω αυτό για εσάς που βρίσκετε και διάφορα κάνετε πράγματα με παγωτά, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίους τεχνίτες. Όπως λέω για το πέρα που έχουν φανταστικά παγωτά, υπάρχουν πολύ ωραία παγωτά παντού στην Ελλάδα, παντού. Σε πολλές περιοχές έχει μάγους τεχνίτες η Ελλάδα, έτσι να λέμε την αλήθεια, στα παγωτά. Δείτε το λίγο αυτό, ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά το κάνανε οι Ολλανδοί. Σίγουρα θα έρθει στα επόμενα χρόνια και στην Ελλάδα, αν μπορούμε να το κάνουμε και εμείς παυσίπονα για τον πονοκέφαλο με παγωτό. Το σβήνω αυτό. Προτού πάω στο τελευταίο, η Νάνση μου είπε ότι στείλατε από τη Γερμανία διάφορα μηνύματα και είπατε ότι εδώ επιτρέπεται να λένε και ραδιοφωνικά το που βρίσκονται η αστυνομία. Τι είπες, Νάνση, πόσο είναι τα μηνύματα?
3: Ναι, και ραδιοφωνικά τους ενημερώνουν και υπάρχει και στα social. Και
0: ότι δεν είναι παράνομο.
3: Όχι.
0: Αυτό πάντα με μια επιφύλαξη το λέμε.
3: Όχι, μου το στείλανε δύο διαφορετικοί άνθρωποι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι το μεταδίδουμε το μήνυμα.
2: Δεν το στείλει η αστυνομία της Γερμανίας.
0: Αυτό θέλω να πούμε. Αυτό. Θέλω να πούμε, μας το στείλαν δύο άνθρωποι που με επιφύλαξη το λέμε ότι στην Γερμανία δεν είναι παράνομο να ενημερώνεις που υπάρχει τροχαία. Αυτό τώρα μας ήρθε. Και τελευταίο νέο, έτσι από τα καλά τα πικάντικα, έτσι τα αυτά. Η μπάλα του Μουντιάλ του 2026 θα φορτίζεται πριν ξεκινήσει να πάει στους ποδοσφαιριστές.
2: Στημένο.
1: Τι είναι θα φορτίζεται?
0: Θα φορτίζεται όπως το κινητό.
2: Α, θα φορτίζεται, όχι
0: θα φορτίζεται, ρε.
2: Θα φορτίζεται. Τι θα
0: φορτίζεται?
2: Γιατί θα είναι, τι, θα έχει φως.
0: Άκου τώρα γιατί, είδες, παιδιά, η τεχνολογία καινούργια.
2: Γιατί?
0: Δηλαδή, ακόμα και από την πρώτη αυτή μπάλα θα μπαίνει στο φόρτισμα σαν κινητό τηλέφωνο. Γιατί? Η μπάλα λοιπόν 30, έτσι ονομάζεται, του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θέλω προκαταβολικά να ζητήσω από όλες τις γυναίκες, συγγνώμη, που θα τρελαθείτε να βλέπετε μπάλα όπου και να πηγαίνετε, σε σπίτια, στο δρόμο, σε μαγαζιά. Κάτσε, ρε φίλε, είναι δύσκολη εποχή αυτό.
2: Κάθομαι μέχρι να μου πεις αυτό που θέλεις. Έχω βαρεθεί.
0: Είναι δύσκολη η φάση για τις γυναίκες αυτή η περίοδος. Λοιπόν.
2: Δεν θέλω τώρα να τα ακούσω.
0: Η μπάλα 30 λοιπόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Adidas διαθέτει ένα κρυφό αισθητήρα 14 γραμμαρίων. Στέλνει δεδομένα 500 φορές ένα δευτερόλεπτο για να παρακολουθεί τις επαφές, την ταχύτητα, το σπιν, την τροχιά και τη θέση της μπάλας. Τα δεδομένα της μπάλας συνδυάζονται με κάμερες σταδίου προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ζωντανό 3D μοντέλο του παιχνιδιού. Μέσω της ανίχνευσης των παικτών και της μπάλας, το σύστημα βελτιώνει και τις αποφάσεις για offside, γραμμή τέρματος, για χέρι και οριακές αποφάσεις. Ουσιαστικά η μπάλα πια είναι.
2: Θα καταργήσει το βάρο.
0: Είναι ο.
1: Σαν κάμερα.
0: Όχι μόνο σαν κάμερα, είναι ο σπιούνος του αγώνα. Καλά, τα λέει όλα.
1: Σωστό.
0: Καταλαβαίνεις. Όλα αυτά τα ακούσατε.
1: Θα ήταν να έχει και λίγο LED εκεί, ραφές να τα λέει.
0: Θα γίνει και αυτό.
2: Πάμε.
0: Θέλω να βγάζει και ένα μικρό φως.
1: Ένα μικρό φωτάκι.
0: Όχι τώρα. Αλλά όσο πάει, και τα βραδινά αυτά.
2: Σου λέει, κύριε, τι δεν ακούμπησες. Μα η μπάλα εδώ λέει ότι δεν ακούμπησες.
0: Τελειώσαμε, κύριε. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα υπέροχα πρωτότυπα, ναι, τα ακούτε μόνο.
2: Μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
0: Για να τα λέμε και έτσι όπως είναι, μη λέμε άλλα.
11: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
12: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
13: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
14: ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
18: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
19: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά. Να δω.

κραξούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τραγούδι είναι αυτό, πραγματικά τυρανιέμαι από την αναβίση. Θα μου πει πόσα τραγούδια και πόσες επιτυχίες αυτό το κορίτσι, αυτό το πλάσμα το υπέροχο. Λοιπόν, να πούμε κάτι για τις εξετάσεις. Τώρα θα παίζαμε φακέλους. Θα τους παίξουμε λίγο πιο μετά. Να πούμε λίγο, Νάνση, για τις εξετάσεις. Γιατί βλέπω τώρα ότι τα παιδιά ήδη βρίσκονται, τα περισσότερα βλέπουμε και δύο λίγο τις τηλεοράσεις. Αρχίζουν να φτάνουν και βρίσκονται έξω από τα σχολεία. Ίσως κάποιοι μας ακούτε τώρα που είστε μέσα στο αυτοκίνητο και σας πάει ο μπαμπάς, η μαμά ή δεν ξέρω. Αν είσαστε 18 χρονών πια και.
1: Παιδιά, και πόσα παιδιά έχω ακούσει που ήταν πάρα πολύ διαβασμένα.
0: Ναι.
1: Και πήγανε να.
2: Και πάθαν τσότσο.
1: Χωράς τα ακουστικά γι' αυτό. Και όταν πήγαν να γράψουν εξετάσεις, θόλωσε το μυαλό τους, δεν θυμήθηκαν τίποτα. Και σου λέει, είχα διαβάσει. Ρε παιδί μου, το άγχος είναι τεράστιο.
0: Λοιπόν, εμείς παιδιά, ένα μήνυμα θέλουμε να στείλουμε σε όλους εσάς. Βάλτε τα, βάλτε τα δυνατά σας, αφού όσοι έτσι το θέλετε πάρα πολύ.
2: Ακριβώς.
0: Να είσαστε καλά με τον εαυτό σας. Και αν κάτι δεν πάει καλά, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Είσαστε τόσο νέοι, σας το υπόσχομαι αυτό. Αν με βρείτε μετά από χρόνια να μου το πείτε και θα μου λέτε πόσο είναι γεμάτη εκπλήξεις η ζωή, βάλτε τώρα αφού θέλετε αυτό που λέμε, ό,τι έχετε μέσα σας, αν να τα καταφέρετε. Και αν κάτι δεν πάει καλά, δίνετε του χρόνου, αποφασίζετε τι θέλετε να κάνετε, κοιτάτε μια άλλη δουλειά. Σιγά δεν έγινε και κάτι ότι στα 17-18, αν κάτι δεν πάει καλά, μπορεί να το ξαναπροσπαθήσει για του χρόνου. Ευχόμαστε οι γονείς μας ακούνε να μην πιέζουν τα παιδιά και να μην τους πρίζουν, γιατί τα δικά τους τα όνειρα περνάνε μέσα από τα όνειρα των παιδιών τους. Εννοείται ότι μακάρι όλα να πάνε καλά και όλοι θέλουμε το καλύτερο, ειδικά για τα παιδιά που, γιατί υπήρξε και μια κατηγορία παιδιών που με το ζόρι βρέθηκαν να δουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο για κατήρι των γονιών τους και όχι γιατί το θέλαν αυτοί, και μετά ακολούθησαν άλλα πράγματα. Ξέρω εγώ, οδηγό ταξί που πήρε το πτυχίο του και στο πανεπιστήμιο και πήγε μετά, το άφησε στον πατέρα του μπροστά και λέει: τώρα πάω να πάρω ταξί για να οδηγήσω. Αυτό συνέβη πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, επειδή οι ιστορίες είναι πάρα πολλές, να θυμάστε εσείς που πάτε να γράψετε ότι ακόμη και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν έγινε τίποτα. Σας το υποσχόμαστε αυτό. Δεν σας το λέμε δηλαδή για να. Για έτοιμασε λίγο τα μπαλόνια, ρε Νίκο, να το βάλουμε και αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ευχόμαστε λοιπόν, επειδή τα μπαλόνια είναι ένα τραγούδι που λίγο πονάει, είναι λίγο γροθιά στο στομάχι για πάρα πολλούς που δεν κάναν τα όνειρά τους πραγματικότητα, αλλά ακολούθησαν αυτή την πεπατημένη. Ευχόμαστε λοιπόν εμείς, αν είναι το όνειρό σας, να πάνε όλα καλά και με το καλό να μπείτε. Μπορείτε να δώσετε και του χρόνου, μπορείτε να δώσετε και σε 2 χρόνια και σε 3 χρόνια αν θέλετε, αν τελικά δεν μας πηγαίνει καλά. Αλλά είσαστε πάρα πολύ νέοι για να απογοητεύεστε. Σε αυτό σας το ορκίζομαι. Δεν έχω για μένα πιο ιερό από τον όργο. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου και αυτό είναι πολύ ιερό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλή σας τύχη. Όλο το πρωινό εδώ πέρα σας εύχεται να πάνε όλα καλά.
2: Αφήστε όσο μπορείτε το άγχος έξω από την αίθουσα. Αυτό είναι,
0: ναι,
2: το
0: τώρα
2: θέμα.
0: Αυτά είναι
2: αυτό
0: λόγια είναι τώρα. Ο καθένας άμα είναι εγχωμένος ή όχι. Εγώ αλλού θέλω να μείνω. Το κάθε παιδί θα το διαχειριστεί όπως πιστεύει. Εγώ θέλω να μείνω στο αποτέλεσμα ότι ακόμη και αν γράψουν καλά σήμερα, έτσι, ή κάτι γίνει, δεν έγινε τίποτα. Σας δίνω το λόγο μου. Πολλή ζωή εκεί έξω. Πολλές ευκαιρίες. Πολλά πράγματα. Σας το υποσχόμαστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Για ακούστε αυτό το τραγούδι λίγο.

0: τις έζησες, τις συμβιβάστηκες.
1: Λίγο σκληρά τα λόγια, αυτή είναι αλήθεια, για ειδικά αυτούς που μπορεί να τα ζουν ή να τα έχουν βιώσει. Οπότε αυτό το μήνυμα ίσως το, μέσα από το τραγούδι, κάντε αυτό που αγαπάτε, κάντε αυτό που θέλετε, φτιάξτε τα όνειρά σας μόνοι σας, μην συμβιβάζεστε με αυτά τα πρέπει, σε μια χώρα που ήμασταν τόσο πολύ τον πρέπει, πρέπει να πας εκεί, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να κάνεις παιδιά, πρέπει, πρέπει, πρέπει, και ένα τέλειο το πρέπει σε αυτή τη χώρα με πάρα πολύ κόσμο που τελικά έζησε ή συμβιβάστηκε. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να την κάνουμε και δημοσίως.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ναι, αυτή, για το νομίζω, πόσο... γιατί λες ok, αφήστε τα παιδιά σας να πάρουν τον δρόμο τους. Ποιο δρόμο τους?
1: Γιατί?
2: Τα μισά παιδιά αυτή τη στιγμή θέλουν να γίνουν τράπερ. Τα άλλα μισά παιδιά αυτή τη στιγμή θέλουν να γίνουν influencer.
1: Δεν το κάνεις αυτό. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Ναι,
2: βλέπω τα παιδιά.
1: Και άμα θέλουν να το κάνουν, τι θα γίνει?
2: Μα είναι τα πρότυπα.
1: Όχι,
2: θεωρώ ότι στη σημερινή εποχή είναι λάθος τα πρότυπα.
1: Όχι,
2: Παναγιώτη.
1: Όχι, υπάρχουν και παιδιά που. Ξέρω εγώ παιδί που θέλει να γίνει τράπερ και έχει και πολύ μεγάλο. Έχει πολύ ωραία φωνή. Δεν κατάλαβα γιατί. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα? Από τώρα θα.
2: Ωραία, και τι κάνουμε?
1: Θέλουν να κάνουν το όνειρά του πραγματικότητα, να το προσπαθήσουν. Και άμα του έκατσε, του έκατσε. Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Θα του πει εσύ, του δώσει καμιά συμβουλή θα κάνουν στη ζωή του?
2: Άρα, όχι, δεν δίνω καμία συμβουλή.
1: Εγώ ξέρω άλλα παιδιά που θέλει να γίνει μηχανικός αυτοκινήτων, ξέρω άνθρωπο που θέλει να γίνει μαθηματικός, ξέρω άνθρωπο που θέλει να γίνει τράπερ, απ' όλα. Τι εννοείς τώρα αυτό?
2: Εγώ δεν ξέρω κάποιον να θέλει να γίνει μαθηματικός.
1: Εγώ ξέρω, συγγνώμη,
3: εγώ ξέρω πάντως.
1: Και εγώ ξέρω παιδιά που θέλουν να γίνουν.
3: Και όχι μόνο και αυτά τα παιδιά συνήθως.
2: Προβληματισμούς μου σας
3: δώσατε.
1: Αλλά θέλω όμως πρώτα μου τους λες εσύ. Εδώ τους λέμε κάντε το όνειρά σας πραγματικότητα, ότι γουστάρετε. Και εσύ τους λες. Εγώ ξέρω παιδί αυτή τη στιγμή 16-17 χρονών που τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Και γράφει και πολύ ωραία τραπ τραγούδια.
2: Καλά, προφανώς.
1: Και του πούμε τώρα, μην γίνεις τράπερ επειδή δεν μας αρέσει εμάς.
2: Δεν θα πούμε τίποτα σε κανέναν. Απλά εμένα με προβληματίζουν λίγο τα πρότυπα στα social media. Αυτό με προβληματίζει, το μόνο.
1: Κατά εγώ στα social media πάντως θέλω να σου πω, επειδή βλέπω πάρα πολύ άσχημα πράγματα, βλέπω και καλά πράγματα. Βλέπω παιδιά που τα κατάφεραν σε εξετάσεις, παιδιά διάνοιες, παιδιά που λύνουν, ας πούμε, το κύβο του Κιούμπρεξ σε 5 δευτερόλεπτα, παιδιά που παίζουν σκάκι. Ψάχνουν απλά, μένω στα καλά, δεν μένω στα κακά. Αυτή η κοινωνία έχει τα καλά και τα κακά. Σαν πατέρα που είμαι και μπορώ να μιλήσω με τον Αναστάση, προσπαθώ κάθε φορά που βλέπω κάτι καλό να του πω και να αποφεύγουμε το κακό. Αυτή είναι η ζωή. Αλλά πάντως το μόνο που του λέω είναι προχώρα. Ό,τι σε κάνει ευχαριστημένο. Και ας κάνει και σαν παιδί και λάθη. Ας ζητήσει δηλαδή κάτι που δεν θα του κάτσει.
2: Ναι, μωρέ,
1: δεν κατάλαβα γιατί
2: μου,
1: πρέπει. Δεν κατάλαβα. Πες ότι ο Αναστάσης μου λέει να γίνει τράπερ, ας πούμε, έτσι. Και 2-3 χρόνια κάθεται και μετά το αλλάζει. Και γιατί δεν κατάλαβα. Δεν έχει δικαίωμα ένα παιδί 18, 19, 20 να κάνει και μια λάθος επιλογή και να πει ότι 3 χρόνια.
4: Σε ένα πράγμα αναφέρεστε τόση ώρα, έτσι.
1: Τι εννοείς?
4: Για το μέλλον των παιδιών.
1: Ναι, ναι.
4: Μόνο
1: ναι.
4: Σε αυτό αναφέρεστε.
1: Ναι, ναι, γιατί άλλο πράγμα λες?
4: Όχι, λέω γιατί λέει πολλά πράγματα το τραγούδι μέσα.
1: Όχι, ναι, μιλάω μόνο γι' αυτό. Για το. Το τραγούδι λέει πολλά. Αλλά θέλω να σου πω γιατί του. Ενώ λέμε νιώστε καλά,
2: τι θέλουν? Ξέρουν τα παιδιά, ρε Γρηγόρη, 18 χρόνια τι θέλουν?
1: Δεν θέλω να ξέρουν, ρε φίλε, τα παιδιά. Γιατί να ξέρουνε? Παιδιά είναι, να κάνουν και λάθη.
4: Αυτό ισχύει και εγώ.
1: Τι είναι αυτό που μου λες? Δηλαδή πρέπει να ξέρει ο άλλος 18 χρόνος οπωσδήποτε και να αγχωθεί από τα 18 αν δεν πάει καλά?
2: Όχι, σίγουρα.
1: Τόση ώρα αυτό δεν λέμε. Ότι αν δεν πάει καλά. Ανέβε, εσύ που έρχεσαι να γυρνά αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί το κάνεις αυτό τώρα?
2: Όχι, προβληματίζομαι, δεν σας λέω.
1: Προβληματίζεσαι,
2: ότι...
1: να χαίρεσαι. Και αν κάτι δεν πάει καλά 18-19 χρόνια, να χαίρεσαι.
3: Ναι, παιδιά, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, λίγο δηλαδή από τα 18 να αποφασίσεις τα που θα κάνεις. Αμα ας το ξαναλέω, αν υπάρχει ταλέντο, αν υπάρχει προς τα εκεί μια κλίση. Να διαβάζει, να πάει στο πανεπιστήμιο. Ναι, εννοείται. Δεν το συζητάμε σόλ και καλά, πρέπει να κάνει λάθος. Αλλά αν γίνει λάθος, δεν πειράζει. Αυτό λέμε.
2: Καλά, προφανώς και
1: 3-4 χρόνια,
2: δεν
1: ξέρω εγώ, μπορεί
2: αυτό.
1: Να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο κάποιο παιδί, έτσι, και να γίνει ποδοσφαιριστής. 18, 19, 20, 21. Και δεν του πάει μετά καλά. Δεν κάθεται η φάση. Τι θα γίνει? Θα βρει κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Νεότατη είναι.
2: Ναι.
1: Εδώ ο άλλος ξεκινάει η καριέρα στα 35, στα 38 και γίνεται επιτυχημένος άνθρωπος. Ο άλλος πάει πανεπιστήμιο 40 χρονών και γίνεται δικηγόρος στα 44.
4: Αν βλέπεις.
3: Καλέ, η Δήμητρα Παπαδοπούλου στα 63 της
1: πήρε πήρε πτυχίο. Τι είναι αυτά που λέτε? Αυτό πώς με το μήνυμα να σου στείλω? Κάντε και λάθη. Αυτά τα πρέπει είναι που κάναν τον κόσμο. Αυτό το ότι πρέπει να μην στεναχωρήσω τον μπάκι και τη μαμά. Πρέπει να μην τους πληγώσω. Πρέπει να μην τους προσβάλλω. Πρέπει να μην κάνω το ένα. Δεν πρέπει τίποτα.
2: Παιδιά, δεν σε νοιάζει.
1: Πρέπει να είστε εσείς ευτυχισμένοι.
2: Τώρα,
1: εσείς.
4: Καλά, οι γονείς παρεμβαίνουν. Τα παιδιά προφανώς και δεν τους νοιάζει.
1: Εσείς δεν πρέπει τίποτα. Εσείς να είστε
2: σίγουρα οι γονείς είναι εκεί να σε συμβουλεύσουν, να σου πούνε ποιο είναι το σωστό, να σε καθοδηγήσουν, να σε βοηθήσουν. Αλλά μέχρι εκεί δεν κάνεις κάτι για τους γονείς σου. Για σένα το κάνεις. Οι γονείς ούτε να κάνουν το κάνανε.
4: Αν η επιλογή του παιδιού σου συμφωνεί με το γονιό, τότε πολλές είμαστε φορές, wow, λέμε. Αν δεν συμφωνεί ο γονιός, συνήθως είναι επικριτικός με το παιδί.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα τον πρέπει. Κατέστρεψε κόσμο και κοσμάκι, η Ελλάδα τον πρέπει. Εύχομαι τα επόμενα χρόνια να είναι χρόνια, ίσως έγινε και όλη αυτή ένα κοτουσούρα και γίνεται για να ξαναυπάρξει μια ισορροπία μετά από χρόνια. Αυτή η γενιά η καινούργια να πήρε αυτά τα στοιχεία, τα άσχημα από τα δικά μας τη γενιά που μας μεγάλωσαν.
4: Νομίζω
1: να
4: βάλαμε αλλαγή,
1: να βάλαμε λίγο τα καλά, θέλω να πω, να βάλαμε τα καλά, τα κακά στις... Ξατάλαβες τι εννοώ.
4: Ναι, βέβαια.
1: Πάντα, γιατί πάντα θα υπάρχουν, δεν είπαμε ότι είμαστε τέλειοι, όλοι κάνουν λάθος. Λοιπόν, αυτά, πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό. Καλή επιτυχία, παιδιά, στις εξετάσεις.
2: Καλή επιτυχία.
1: Σε όλους εσάς που έτσι το έχετε βάλει στόχο να τα καταφέρετε και καλά όνειρα. Ξαναλέω όμως, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, και αν δεν γίνει έτσι όπως το θέλετε, είσαστε πάρα πολύ μικροί για να τα καταφέρετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, οπουδήποτε θέλετε.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 29 του μηνός σήμερα, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένονται λίγες συννεφιές, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως μέχρι και το μεσημέρι. Υπάρχει μια μικρή αλλεπτή πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ενισχυθούν ιδιαίτερα και η θερμοκρασία εκεί κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στο Σαββατοκύριακο και γενικά στο τριήμερο, ο καιρός αναμένεται να παραμείνει πολύ καλός. Δεν φαίνεται να έχουμε κάποια αλλαγή στους ανέμους και η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ένα τηλέφωνο χρειαζόμαστε και εμείς τώρα να πάμε.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Πες το.
6: Το Μαγκαράγκα,
0: μια χαρά το πολύ. Αλεξάνδρα μου γλυκιά, να σου πω κάτι, μήπως ξέρεις και κανένα ανέκδοτο να μας πεις?
6: Όχι.
0: Εντάξει, πάντως αν κάποια στιγμή μάθεις ένα ωραίο ανέκδοτο από το σχολείο εκεί που λέτε με τις φίλες σου, μη με τα παιδιά, να μας το πεις, εντάξει?
6: Δεν έχω κανένα ανέκδοτο, δεν
0: είμαι
6: εκεί πέρα.
0: Λέω, αν ακούσεις κανένα ωραίο ρε παιδί μου, αν άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ακούσεις ένα ωραίο ανέκδοτο. Μην το κρατήσεις για σένα, να το πεις και σε εμάς, ναι.
6: Εντάξει,
0: Αλεξάνδρα μου. Να σε ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Είμαι σίγουρος ότι θα φωνάξεις πάρα πολύ δυνατά τώρα, γιατί εγώ τις ξέρω αυτές τις φωνούλες που μιλάνε αργά και μετά τα δίνουν πολύ δυνατά. Βλέπω από μακριά να έρχεται η Μπαγκαράγκα μαζί με την Μπαγκαρούγκα, την Μπαγκαρίτσα, την Μπαγκαρούλα, την Μπαγκαραράρα και τον Μπαγκαρουρούρο. Αλλά μπροστά υπάρχει ένας τύπος με ένα μαύρο μάτι και ένα ξύλινο πόδι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, Αλεξάνδρα?
6: Ο καπετάνιος.
0: Λίγο, ναι. Όχι. Τι, έχει φωνή η Αλεξάνδρα πολύ δυνατή. Αλεξάνδρα λίγο πιο δυνατή.
6: Ο καπετάνιος.
0: Ναι, ρε Αλεξάνδρα, να ξεκινήσει ωραία η μέρα.
7: Είσαι καπετάνιο.
8: Δεν σας ακούω.
0: Μάλιστα καπετάνιο. Πάμε παιδιά όλοι μαζί. Τελευταία μέρα για το Σαββατοκύριακο, δώσε.
9: Στη θάλασσα σε ανανά.

0: Κυριάκο, παιδιά!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα. Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

πόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
4: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
8: Μορμάσε το Μάι.
9: Και ποιος είμαι.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Παναγίες, θα ετοιμαστεί λίγο να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Εμείς έχουμε και την κλήρωση για μάτι-μάτι, παρακαλώ παιδιά, μην ξεχνάτε. Έτσι, γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως από τα καταστήματα μάτι-μάτι που υπάρχουν σε όλα την Ελλάδα. Αποκλειστικά brand θα βρείτε Look, LG, ο Marabou και φυσικά τα μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Αλλά και σκελετή οράσεως μόνο από τα παρακάτω brands στα 40 ευρώ. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου 69, 36, 10, 10, 22 θα γίνει κλήρωση σε λίγο για να πούμε το όνομα της τυχερής ή του τυχερού. Παρακαλώ τα νέα για την κίνηση.
1: Τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic!
0: Παναγή, τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic!
3: Καλά, τι περιμένετε να σου πω, ότι δεν έχει κίνηση, ούτε 15 Αύγουστο σήμερα, ούτε τίποτα δεν είναι, οπότε κίνηση.
0: Κάτσε, περίμενε,
3: έχει...
0: περίμενε, μην το λες αυτό, για τρίμερο πάμε. Πάμε για τρίμερο. Καταρχάς, τη Δευτέρα έχουμε εκπομπή.
4: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία. Άρα πάμε για τρίμερο. Άρα ουσιαστικά για την έξοδο προς Λαμία προς τα πάνω θα γίνεται χαμός εκεί στην Αττική Οδό.
3: Καλά, όχι τώρα, προς το μεσημέρι. Από το μεσημέρι
0: τώρα προερχόμαστε, γίνονταν χαμός πάλι. Ωραία.
3: Όχι, εδώ πάντως, παιδιά, βλέπω ότι η κίνηση σήμερα ξεκινάει εδώ, από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Τα μαγαζιά τη Δευτέρα είναι ανοιχτά κανονικά.
0: Α, είναι ανοιχτά.
2: Ναι,
3: ναι, εννοείται.
2: Υποτίθεται ότι όσοι είναι.
3: Ο ιδιωτικό του... τομέα δεν είναι αργία.
0: Α, του Αγίου Πνεύματος.
3: Άσε που του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται και επίσημη αργία. Χρόνια ναι, κανονικά σαν άδεια.
0: Α, ναι.
3: Φυσικά, εννοείται.
0: Όχι, γιατί λένε όλοι για τρίμερο.
2: Όχι, όχι, όχι. Σε εμά δεν χρεώνεται σαν άδεια.
3: Δεν είναι επίσημη.
4: Δεν είναι για όλα τα επαγγέλματα.
0: Γιατί εμεί χρησιμοποιούμε
2: καλά δουλειά του πνεύματος.
0: Εμεί χρησιμοποιούμε το πνεύμα, καταλαβαίνετε.
3: Άκου λίγο. Είναι απόφαση του εργοδότη το αν θα τη χρεώσει σαν άδεια ή όχι. Πάντως. Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται επίσημη αργία.
0: Μάλιστα. Πάντως,
3: να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Είναι κεφαλική δουλειά, άρα πρέπει κάποιοι από εδώ πέρα να μην γιορτάζουν. Ας πούμε,
3: ακριβώς.
0: Δεν γιορτάζει.
3: Εγώ θα έρθω κανονικά τη Δευτέρα για
0: έτσι, αυτό σημαίνει ότι έχεις γνώτηση αυτό.
3: Λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά και στο τριγύρω δρόμου.
0: Εγώ ειλικρινής με το
2: συντονιστούμε.
0: Εγώ με το πνεύμα δεν έχω καμία.
3: Και αν οι υπόλοιποι θεωρούνται του πνεύματος, θα κάτσω να κάνω όλη τη μέρα.
0: Όλη τη μέρα. Ναι, αυτό σημαίνει δουλειά.
3: Λοιπόν, στην Εθνική Οδό Αθηναίων Λαμίας και στα δύο ρεύματα, από χαμηλά όμως, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα μικρό κομμάτι μέχρι και το Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Πεντέλη, στην Αττική Οδό, λίγο έτσι κίνηση εδώ στο ύψος της Εθνικής Οδού. Αυτά. Εντάξει, τραγικά δεν είναι τα πράγματα.
0: Εδώ έχω μήνυμα από φίλο που λέει δεν είναι αρχεία, αλλά όλα είναι κλειστά μόνο στη Θεσσαλονίκη.
3: Ορίστε.
2: Τι μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
4: Είναι η πόλη του πνεύματος. Με... Του είναι ο πνεύματος είναι.
0: Α, λόγω του Παναγιώτη Ψωμιάδη που το έχει καθιερώσει.
3: Ορίστε.
2: Τι μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
4: Είναι η πόλη του πνεύματος. Με... Του είναι ο πνεύματος είναι.
0: Α, λόγω του Παναγιώτη.

0: Οι τράπεζες λειτουργούν σίγουρα.
1: Οι τράπεζες στη Θεσσαλονίκη από ό,τι μου λέει, αλλά εδώ στην Αθήνα λειτουργούν οι τράπεζες.
0: Λειτουργούν οι τράπεζες.
1: Ναι, αλλά και οι τράπεζες είναι
2: του πνεύματος. Παιδιά, είπαμε είναι του πνεύματος.
1: Περίμενε, και του πνεύματος είναι και οι τράπεζες. Κάτσε
2: λίγο. Όχι, δεν θεωρείται η λογιστική και τα οικονομικά.
1: Αλήθεια, άμα δεν χρειάζεσαι πνεύμα καθαρό και μυαλό, πώς θα βγάλεις με τους αριθμούς και τα νούμερα. Α, καθίστε, όχι, Παναγή. Θα το πιάσουμε λίγο σοβαρά αυτό. Δηλαδή, αν δεν είναι άνθρωποι του πνεύματος οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους αριθμούς, να πρέπει να κάθονται να λύνουν, να κάνουν, να ράνουν, να φτιάχνουν. Περίμενε. Δεν χρησιμοποιούν, δεν είναι χειρονακτική δουλειά.
0: Παιδιά, ακούστε με λίγο να σα αναφέρω.
1: Παιδιά, μπορούμε να κάποιο να μα ακούει ή να μα πει. Συγγνώμη. Είναι στην Αθήνα, είναι ανοιχτέ τράπεζε τη Δευτέρα.
3: Εννοείται.
0: Ναι, είναι. Από τη στιγμή που μία αργία δεν είναι επίσημη αργία, είναι στο χέρι του εργοδότη του αν θα λειτουργήσει υπηρεσία ή οργανισμό του ή όχι. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
1: Ναι, αλλά η τράπεζα, αυτό θέλω να πω. Η τράπεζα είναι του πνεύματο δουλειά. Τι θεωρείται χειρονακτική δουλειά, τι σκάβει.
0: Έχει να κάνει με το τραπεζικό σύστημα.
1: Εντάξει, το θεωρώ άδικο για του.
0: Από τη στιγμή που παραμένει ανοιχτό το τραπεζικό σύστημα, είναι ανοιχτέ και τράπεζε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, με την κίνηση Παναγή.
0: Ναι.
1: Δεν είπαμε τίποτα.
0: Είπα.
1: Ναι, βάλε με
2: άδικε. Να πω εγώ κάτι που
1: παρακαλώ.
2: Θέλω.
1: Παρακαλώ. Ναι, εννοείται.
2: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν στο nation.stoihiman.gr. Ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο και τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνο η προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Θέλω να κάνω τις κληρώσεις μία, αυτές που έχουμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, τη δωρεπιταγή 1000 ευρώ για Νάσκο έχει κερδίσει ο Χαράλαμπος Γρόμπος, το τηλέφωνο τελειώνει σε 432. Την τούρτα από πέρα η Αγγελική Μάρκο Στάμου. Ανδριόπουλο έχεις δώσει, Γρηγόρη.
1: Ανδριόπουλο έχω δώσει.
0: Έχεις δώσει. Χρυσοχοίδης Ηλίας, το τηλέφωνο τελειώνει σε 574. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε δώσει αυτούς τους διαγωνισμούς και έχουμε κάνει τις κληρώσεις. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα να σας πω κι εγώ ότι ένα fun fact που δεν περιμένατε πρωί-πρωί. Ο ερημίτης Κάβουρας γεννιέται χωρίς σπίτι και ψάχνει όλη τη ζωή να βρει το σωστό. Για το δικό σας σπίτι όμως υπάρχει η Πειραιώς και το στεγαστικό δάνειο σπίτι 25 με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου δωρεάν εξέταση αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς in Banking ή κλείσε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να μάθετε περισσότερα. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/spiti25.

0: Μια ανάσα λίγο.
1: Πάρετε, γιατί θα το πάω λίγο βαριά σήμερα.
0: Πάρετε βαριά, ανάσα. Τι εννοεί βαριά. Τι εννοεί βαριά. Πάλι βαριά, τι
1: οι
0: βαριά.
1: Οι τράπεζες λένε κλειστές.
0: Βλέπετε ότι την ανελέτε.
1: Τα φαρμακεία στο Ρέθυμνο κλειστά. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά. Δεν είναι. Τα γράφω.
0: Στην Αθήνα, ρε παιδιά, οι τράπεζες είναι ανοιχτές ή κλειστές. Γρηγόρη, καλημέρα. Οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι κλειστά του Αγίου Πνεύματος ανέκαθεν.
2: Μην λέτε ότι είναι. Εγώ δεν είμαι
0: τζουλά. Όχι, δεν το λέω σε εσένα, δεν σας αγαπώ.

0: τα ζώδια της ημέρας.
1: Είμαστε λοιπόν για τα ζώδια της ημέρας. Περίεργος ο καιρός, περίεργη η διάθεσή μου. Θα το καταλάβετε, γιατί τα τραγούδια θα διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς καμία σημασία.

Και ξεκινάω με τους κρύους. Επειδή υπάρχει παρασκήνιο που πρέπει να αποκρυπτογραφήσετε σε κάποιες υποθέσεις του εργασιακού σας χώρου, αλλά και σε κάποιες σχέσεις σας, μη βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις. Βρεθείτε παρέα με άτομα που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία σας και στον χαρακτήρα σας. Αυτό να κάνετε.

Καλημέρα στα Γιάννενα. Ρε παιδιά, και ήθελα να σας πω ότι προχθές πήρα Γιάννενα τώρα από άλλη περιοχή, από τα Γιαννιτσά. Αγόρασα στον παραγωγό από τα Γιαννιτσά κεράσια. Τι νόστιμα κεράσια έχετε εκεί στα Γιαννιτσά.

0: Επικεντρωθείτε, λέει, στα θετικά που υπάρχουν στη ζωή σας και αργότερα θα γίνουν πιο φανερά, και καταπολεμήστε το άγχος και την νευρικότητα που δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε. Για να βρείτε πρακτικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί, φροντίστε να επανέλθετε σε λογικά πλαίσια. Η Έδεσα, λέει, φημίζεται. Παιδιά, εγώ να σας πω πω και έφαγα. Καλημέρα στην Άνδρο. Συνεχίζω μετά τα διδυμάκια και θέλω να πω χρόνια πολλά και στον Μπάρι. Προχθές είχε γενέθλια, παρούλη μου. Ήθελα να σου το πω χθες και ξεχάστηκα.
1: Θάλασσες μέσα στα μάτια σου, θάλασσες.
0: Δίδυμη, λοιπόν, μην ανοιχτείτε σε έξοδα προτού παγιώσετε μια ικανοποιητική οικονομική κατάσταση, γιατί έχετε την εύνοια να ξεπεράσετε πιο γρήγορα από άλλους τα εμπόδια που υπάρχουν. Εάν νιώθετε κακόκεφοι, μην βρίσκεστε με άτομα που δεν μπορούν να σας βοηθήσουν.
2: Okay.

0: Γεια σου Αργυράκο.
1: Γεια σου ρε Μαράκη. Δεν ξέρω σε βάσεις εσύ, αλλά αυτές οι τελευταίες μέρες πολύ θανατικό ρε παιδί μου. Πολύ. Σας είπα ότι μέχρι αύριο, τουλάχιστον έτσι λένε τα άστρα και αυτοί που μου έχουν πει εδώ πέρα πράγματα, είναι λίγο περίεργες ημέρες. Να είμαστε καλά, να κάνουμε το σταυρό μας και να χαιρόμαστε που ζούμε και που απολαμβάνουμε κάθε μέρα μια μέρα. Περνάω στα καρκινάκια. Μετριάστε τα καπρίτσια σας και αναζητήστε την ουσία αφήνοντας την άκρη γκρίνιες για να μπορέσετε να διοχετεύσετε σωστά την ενέργειά σας και όχι να τις παταλήσετε. Αναβάλλετε όσο μπορείτε αποφάσεις που αφορούν επαγγελματικά σας θέματα. Δεν είναι σήμερα η μέρα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αφανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
8: Και ποιος ξέρει.
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες.
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Στις αγάπης μου τίποτα.
0: Γεια σου Αριστεία.
13: Το φεγγάρι κάνει κύκλο. Στις αγάπης μου.
0: Γεια σου Αντιγόνη. Γεια σου Νατάσα. Γεια σου Νάντια.

0: Τα φιλιά μου, τι φωτογραφίες έβγαλες ρε κορίτσι μου, είδα εκεί πέρα στο Insta.
1: Γεια σου Μαριλία.
0: Και περνάω στους ζυγούς. Από εσάς απαιτείται ευθυκρισία, δεν έχεις πετύχει κανένα τραγούδι το σωστό.
2: Αφού είναι το live.
0: Μα δεν σου πάω να βάλεις τα live, Χριστιανέ μου.
2: Μα δεν το έχει δισκογραφικά.
0: Υπάρχει.
2: Το. Αλήθεια πού?
0: Το βάλαμε στο The Tonight.
2: Αλήθεια?
0: Ναι.
2: Μα το δείξετε και εμένα, γιατί το βρίσκω εγώ.
0: Ζυγός. Από εσάς απαιτείται ευθυκρισία και όχι ολική αποδοχή των σχολείων που θα ακούσετε, γιατί αυτό μπορεί να σας βοηθήσει ως ένα βαθμό, αλλά δεν θα σας αφήσει να συγκεντρωθείτε στο στόχο σας. Μη δώσετε συνέχεια στην άσχημη συμπεριφορά φίλου σας που περνάει μια άσχημη περίοδο στη ζωή του. Οπότε εσείς βοηθήστε το φίλο σας.

0: στο Σκορπιό, μπορεί η μέρα να ευνοεί τον εργασιακό σας τομέα, όμως χρειάζεται και από μέρους σας προνοητικότητα, μέτρο, καλή οργάνωση για να βάλετε βάσεις για το μέλλον. Απολαύστε τη ζωή σας κοντά σε άτομα που ξέρετε ότι σας αγαπούν και εκτιμούν. Να μένετε μόνο κοντά σε αυτούς που σας εκτιμούν, παιδιά, μακριά αυτοί που δεν μας εκτιμούν. Το ξέρω. Οι εξελίξεις γύρω από την εργασία σας τρέχουν και πρέπει να κινηθείτε πιο γρήγορα και πιο συντονισμένα για να μην χάσετε πολύτιμο χρόνο και σημαντικές ευκαιρίες. Μην δημιουργείτε προβλήματα στη συναισθηματική σας ζωή με αντιζηλίες. Μη ζηλεύετε.
1: Ωραία, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ως κανένας άλλος.
0: Μανούλα μου.

0: εγώ καιρός λοιπόν. Παρακαλώ. Οι προδιαγραφές είναι σχεδόν παντού άριστες, καλούδι μου. Αλλά επειδή η καθημερινότητά σας θα γίνει αρκετά φορτωμένη και βαρετή, προσέχετε τι θα υποσχεθείτε, τι θα πείτε και τι θα υπογράψετε. Το νου σου που θα βάλεις την υπογραφή σου. Σας ευχαριστούμε πολύ που σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, παιδιά.
1: Λέει τι θα υπογράψω.
0: Ναι, λέει τι μην υπογράψει σήμερα. Προσοχή. Με υπογράψει, αλλά με προσοχή.
1: Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Μαρία.

0: Ντόνα. Γεια σου Ντόνα. Στα Καλάβρητα.
1: Και περνάω στους υδροχώους. Μελετήστε προσεκτικά κάθε σοβαρή απόφαση που παίρνετε, σκεπτόμενη τη βελτίωση της οικονομικής σας θέσεως, μια και οι καθυστερήσεις θα είναι τόσες όσες και οι ευκαιρίες. Με το να βάζετε το πείσμα μπροστά όταν οι άλλοι αντιδρούν διαφορετικά, δεν κερδίζετε τίποτα.

0: Λοιπόν,
1: με τα ψαράκια θα βάλεις το τελευταίο.
0: Okay.
1: Μη βιάζεστε να αναπτυχθείτε κοινωνικά πιέζοντας τους άλλους, γιατί οι υποσχέσεις που σας έδωσαν κάποιοι είναι πολύ πιθανό να μην εκπληρωθούν στο βαθμό που περιμένατε. Αποφύγετε επιπολαιότητες που μπορεί να σας στοιχήσουν ακριβά στο μέλλον.

0: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
1: Έφτασε ξανά.
0: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
1: Γκολ στη Βουδαπέστη.
0: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
1: Σκορ στη Λειψία.
0: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
1: Επί δύο.
0: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Κάρτα, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες.
5: Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
12: Το σφαίρα password είναι 1, 6, 8, 4.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για δίλημα. Να κάνουμε όμως βέβαια και την κλήρωση για Βαλμά, έτσι. Που είναι το ψυγείο γεμάτο τυριά από το Βαλμά. Αυτή η απίθανη φέτα με 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Αρχίζει πλέον και κατευθύνεται σε όλη την Ελλάδα και σιγά σιγά θα μπορείτε να το έχετε. Δυστυχώς όχι σε μεγάλες ποσότητες. Είναι μεγάλη τιμή που στην Ελλάδα έχουμε Βαλμά. Ρωτήστε τους φίλους σας στη Βόρεια Ελλάδα για ποιο λόγο 60 χρόνια σάρωνε και τώρα ευτυχώς κατεβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μακάρι να το βρείτε. Βαλμά, να πάτε και το Κοφινάκι που είναι το μοναδικό, ξαναλέω, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Κοφινάκι Βαλμά. Λοιπόν, σήμερα δεν θέλω να πω άλλα πράγματα. 69-36-10-10-22 για να κάνετε το, να στείλετε μήνυμα για το ψυγείο και βέβαια και για τον Μπαρμπαλιά που και εδώ έχουμε τη δωρεπιταγή 50 ευρώ για Μπαρμπαλιά. Να πάτε σε ένα από τα καταστήματα που έχει Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνδη, Σαρονίδα και Χίλτον να φάτε αυτό το απίθανο κεμπάπ. Οπότε γράψτε και Μπαρμπαλιά 69-36-10-10-22 για να κάνουμε την κλήρωση και τον Μπαρμπαλιά που σημαίνει Παρασκευή. Τα λέω όλα μαζί λόγω του πάρτι που σε λίγο θα ξεκινήσει. Οπότε και θα λέμε λίγο λιγότερα πράγματα για να έχετε πιο πολύ ώρα για πάρτι. Μπαρμπαλιά και να θυμάστε ότι είναι ό,τι πρέπει το Σαββατοκύριακο και με του πολλού κωδικού και μια καταπληκτική κατασκευαστική μονάδα που γίνονται όλα υπέροχα. Είναι έτσι, θυμίζει τη παλιά τη μανάδε μα και όλα αυτά που έφτιαχναν. Παρακαλώ, δίλημα ζωή. Έλα Παναγή μου, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, το δίλημα παιδιά για σήμερα το έστειλε η ζωή.
0: Η ζωή.
1: Ναι, η ζωή. Η ζωή είναι παντρεμένη εδώ και 3-3,5 χρόνια με τον Αλέξανδρο και έχουν μαζί τους και δύο πανέμορφα παιδιά. Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, όπως μας λέει εδώ η ζωή. Ποιο είναι το πρόβλημά της? Όχι, το λέει ίδια για τα παιδιά της. Ποιο είναι το πρόβλημά της? Ο σύζυγός της έχει μια χρηματιστηριακή εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ο CEO της εταιρείας.
2: Oh, μεγάλη εταιρεία.
1: Ναι. Έχει λέει παρατηρήσει ότι η γραμματέας του, η διαιτέρα του, που είναι έξω από το γραφείο του, του την πέφτει. Είναι λέει καψούρα μαζί του και κατά την άποψή μου πάντα το λέω. Έχω δει το πώς του μιλάει, το πώς ντύνεται στο γραφείο, το πώς συμπεριφέρεται όταν μπαίνει μέσα στο γραφείο και ενδεχομένως να μην ξέρει ότι είμαι εκεί ή το να μπω εγώ σε ανύποπτο χρόνο, το πώς παίρνει τα μηνύματα στο κινητό. Αν τα δείτε λέει όλα, έχουν μια ερωτική εσάνς μέσα όλο και οι διαζώσεις συναντήσεις τους και τα μηνύματά τους.
3: Ναι.
1: Του το έχω πει, το έχω συζητήσει μαζί του. Ο ίδιος μου λέει ότι ναι, okay, και εγώ ενδεχομένως κάτι να έχω καταλάβει, αλλά δεν με νοιάζει. Ενδεχομένως λέει να τον κολακεύει κιόλας όλο αυτό. Το δίλημά μου λέει ποιο είναι και γιατί σας στέλνω email. Να την πιάσω ντόμπρα και να της μιλήσω. Να της πω ότι έχω καταλάβει το και το. Δεν μ' αρέσει το στυλ σου απέναντι στον άντρα μου. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που του μιλάς. Έχεις έναν παραπάνω ερωτισμό. Έχει οικογένεια, έχει γυναίκα, έχει παιδιά. Σε παρακαλώ, άλλαξε λίγο τον τρόπο σου.
0: Πώς
1: ή
0: μιλάει,
1: να
0: δηλαδή
1: το αφήσω έτσι και να, το, και να προχωρήσουμε. Δεν είμαι μπροστά, η αλήθεια είναι, Γρηγόρη μου.
0: Μάλιστα.
1: Στις συναντήσεις του.
0: Ναι, μήπως νομίζει.
1: Αν είναι να έχω άποψη, θα με φωνάξετε μια μέρα να δω.
0: Μήπως νομίζει.
3: Ρε, παιδί, μια μήπως...
1: Να έχω και εγώ την απόδοση στο Γρηγόρη μετά.
0: Μήπως νομίζει, ρε φίλε, αυτό λέω. Αυτό θέλω.
3: Καλά, παιδιά, όταν αισθάνεσαι κάτι, σίγουρα κάτι τρέχει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Καλά.
2: Εντάξει,
3: τώρα.
2: Όχι πάντα, μωρέ. Εντάξει.
3: Όταν αισθάνεσαι ξαφνικά κάτι περίεργο, κάτι υπάρχει. Για να
1: και
3: το αισθάνεσαι, κάτι υπάρχει.
1: Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
3: Εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Εσύ θα με τις μιλαγές?
3: Όχι.
1: Όχι, ε.
3: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Αν εμένα την έβλεπα μπροστά μου να κάνει κάτι, θα τις μιλούσα. Αν έβλεπα μπροστά μου κάτι πολύ. Κατάλαβες, που θα με ενοχλούσε.
1: Πολύ 38.
3: Όχι, κάτι που θα με ενοχλούσε.
1: Όχι, ρε,
3: εμένα.
1: Παιδί μου, απλά έχει έναν ερωτισμό στον τρόπο
3: αλλά
1: που μιλάει.
3: Εγώ θεωρώ ότι αυτός που φταίει πάντα. Φταίει εισαγωγικά, έτσι. Γιατί ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αυτός όμως που μας δίνει το δικαίωμα δεν είναι ποτέ ο άλλος, είναι ο άνθρωπός μας. Αν όπως λέει μπορεί να αποδεχτεί ότι ο άντρας της κολακεύεται από αυτό, τότε να μην την ενοχλεί που και η άλλη του την πέφτει.
1: Ναι.
3: Το πρόβλημα είναι ο άντρας της. Αν εκείνος κολακεύεται, σημαίνει, και αρέσκεται στο να κολακεύεται, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει θέμα. Όχι ότι η άλλη που του την πέφτει. Ο καθένας μπορεί να μας την πέφτει.
1: Να του απαιτήσω, λέει, να φύγει από εκεί, να αλλάξει γραμματέα.
3: Αυτό είναι κάτι που ο ίδιος θα έπρεπε να οριοθετήσει. Αν ο ίδιος αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση του με τη γυναίκα του, με την οποία έχει κάνει οικογένεια, για μένα εκείνος πρέπει να οριοθετηθεί. Και αν πραγματικά.
2: Αν δεν το κάνει, αυτή τι πρέπει να κάνει.
0: Ο άντρας
2: το
0: λέει.
3: Δεν είναι πάντα εύκολο, παιδιά, να διώξει έναν άνθρωπο από κοντά σου.
1: Είπα πριν.
0: Μπες και μετά.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω μετά.
0: Τι είπε ο άντρας της Νάση.
3: Ότι δεν τρέχει τίποτα.
0: Βλέπεις.
3: Ό,τι λένε πάντα όλοι.
1: Ό,τι μπορεί να
0: ό,τι λένε πάντα όλοι. Βέβαια. Δεν θα στηρίξει κανέναν άντρα ποτέ.
2: Αν ενοχλεί,
3: δεν είπα, όμως είπα όλοι. Δεν είπα όλοι οι άντρες και οι γυναίκες λένε το ίδιο.
0: Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή εννοείς.
3: Είπα όλοι.
1: Λέει ότι μπορεί και να ισχύει. Και εγώ βλέπω μπορεί να είναι και το στυλ της. Δεν με νοιάζει τι είναι. Δεν ασχολούμαι. Είναι αυτή που είναι, είναι σωστή στη δουλειά τη.
0: Κάνει πολύ δικό σου το πρόβλημα κάθε φορά, Παναγία. Ειλικρινά.
1: Όχι, δε, σου λέει το. Σου λέω, διαβάζω εδώ πέρα τι λέει η γυναίκα. Ότι δεν με νοιάζει. Του το είπε, το έχει μοιραστεί μαζί του. Και ότι εγώ δεν ασχολούμαι. Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει η οικογένειά μου, με νοιάζει εσύ. Από τη στιγμή που είναι καλή στη δουλειά τη, δεν με νοιάζει. Όντω μπορεί να έχει λίγο παραπάνω έτσι, ερωτισμό. Όντω μπορεί να είναι λίγο πιο θηλυκή, λίγο πιο προκλητική. Αυτή είναι τώρα, τι να κάνουμε. Αυτό το προσπαθεί.
0: Και θέλει να τη διώξει δηλαδή τώρα.
1: Ρωτάει την άποψή μας, να την πιάσω, να
3: της μιλήσω.
1: Να
3: όχι.
1: Να ζητήσω στον άντρα μου να.
0: Να την πιάσει σαν γυναίκα, να της πει ότι θέλω να ξέρεις ότι.
1: Μα δεν έχει κάτι το μεμπτό να
0: ξέρει. Ξαναλέω, μπορεί να της πει ότι μπορεί να είσαι αδικό.
2: Καλά, μωρέ, Γρηγόρη, κατηνίστηκα είναι αυτά τώρα.
0: Δεν κατηνίστηκα από τη στιγμή που το νιώθεις. Ρε φίλε μου, γλυκέ.
2: Καθόμαστε να συζητάμε κάτι.
0: Ναι, φίλε μου, εγώ αν ένιωθα ότι κάποια στιγμή θα το πιάνα τον άντρα. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος μου δούλευε με κάποιον που εγώ νιώθω ότι μαζί του πάει προγνώμη, το έλεγα λάθος να σου πω. Θέλω να ξέρεις την αλήθεια. Ότι, ότι νιώθω άσχημα να ξέρεις. Ναι. Δεν μπορώ να. Δεν έχω κάτι να.
1: Πρόβλημά σου θα σου λέγα.
0: Καλά, δεν είπα τα αντίθετο. Δεν είπα τα αντίθετο.
2: Θα σου πω τη δουλειά μου επειδή εσύ νιώθεις
3: έτσι.
0: Τη δουλειά σου θα την έχανες αν δεν το έλεγα. Αν έβαζε τον άντρα μου από πίσω.
1: Μου, από τη στιγμή που δεν έχει κάτι το μεμπτό και κάτι δεν του έχει εκφράσει φίλε... κάτι αυτή, δεν μπορεί να πει κάτι.
2: Αυτό το πιστεύεις εσύ, εγώ δεν το πιστεύω κάτι.
0: Ρε φίλε, ναι, αλλά τον άνθρωπό σου δεν θα τον αφήσει να σου πει αυτό που νιώθει.
3: Θα τον άνθρωπο στη δουλειά έχει ο ξένος άνθρωπος να πας να τον πιάσεις. Να τον πιάσεις να του πεις τρέλα σου.
0: Α, η τρέλα σου είναι.
3: Μπορεί να είναι τρέλα σου.
0: Δεν πρέπει να το ξέρει όμως ότι.
3: Αν, εγώ είπα, αν έχει κάνει κάτι μπροστά στα μάτια μου, τι, αν κάνει κάτι.
0: Κάνει
3: που
0: μπροστά στα μάτια μου. Τι να κάνει μπροστά στα μάτια σου, έναν
3: δηλαδή.
1: Να πιάσει ένα μήνυμα σεξουαλικού του
0: περιβάλλοντο. Αυτό μετά είναι, παιδί μου, τι να
3: σου. Όχι, μπορεί να είναι μπροστά μου και να κάνει κάτι, μια κίνηση που να με ενοχλήσει. Και αν τη πω, σου παρακαλώ να είσαι πιο διακριτική. Θα το κάνω αυτό. Άλλο να γίνει κάτι μπροστά στα μάτια μου. Αλλά το να φαντάζομαι εγώ κάτι και. Και σου λέω και πάλι, εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος, ο άντρας της πρέπει να βάλει τα θέματα σε τάξη. Δεν φταίει ποτέ ο τρίτος.
1: Για λέει με ενοχλεί. Καταρχάς λέει μένουν και μέχρι αργά το βράδυ για, λόγω δουλειάς. Όχι οι δυο τους και πολλοί στην εταιρεία. Ποιος θα της το
0: πει. Εγώ θα το έλεγα.
1: Μένουν μέχρι αργά
3: ποιος το τηλέφωνο.
0: Εγώ θα το πω. Δώσε το τηλέφωνο της κοπέλας.
1: Τι θα της πεις.
0: Θα της πω ότι κοίταξε να δεις.
3: Αυτό που πιστεύεις.
1: Άσε με λίγο. Ναι, πες Γρηγόρη. Πες.
0: Τι έλεγα, ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν με ξέρεις.
1: Δεν πειράζει.
3: Αλλά επειδή διάβασα τα μηνύματα που έστειλε στον Παναγί.
0: Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω.
1: Όχι, τη γραμματέα παίρνει.
0: Τη γραμματέα παίρνω.
3: Α, τη γραμματέα, ναι. Νομίζω ότι θα το πούμε στην κοπέλα τη σίγουρα την κερατώνει.
1: Όχι.
0: Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω.
1: Ωραία.
0: Δεν χρειάζεται να μάθουμε ποιοι είμαστε.
1: Υποφέρεις και πολύ ωραία.
0: Θα με αφήσει να μιλήσω σοβαρά. Δεν έχω
1: σφαίρα voice.
3: Έλα, παιδιά, γιατί έχουμε και το σφαίρα voice.
0: Λοιπόν, σε παίρνω τηλέφωνο. Λέω, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Το τηλεφώνημα είναι άκρος φιλικό, ούτε προειδοποιητικό, ούτε εκβιαστικό.
1: Πολύ ωραία.
0: Το κάνω απλά για να σου πω κάτι. Ότι. Υπάρχει στην περιάζουσα
1: ατμόσφαιρα.
0: Περιάζουσα, καλά το είπα.
1: Δεν πειράζει τώρα. Δεν ακούει ο Παπαγιώτη.
3: Κατάλαβα, Γρηγόρη μου, κατάλαβα.
0: Όχι. Γιατί είναι πρωί-πρωί και στην περιάζουσα ατμόσφαιρα υπάρχει λοιπόν ένα συνέστημα ότι υπάρχει ένα φλερτ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι παντρεμένος. Να ξέρεις ότι.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Να το ξέρεις, λέω.
1: Να το ξέρω κάτι που δεν υπάρχει.
0: Σε προειδοποιάω.
1: Άρα είναι προειδοποιητικό.
0: Σε ειδοποιάω.
1: Γιατί θα συμβεί τι με προειδοποιητικό. Για ποιο.
0: Να είστε καλά, καλή χρονιά, χρονιά πολλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς,
0: γεια σας. Κι εσείς, να είστε καλά, γεια σας.
1: Δεν σε έχει εκνευρίσει ήδη.
0: Όχι. Το έχει πάρει το μήνυμα, πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, γεια σας, καληνύχτα.
1: Καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά,
1: πρωτοχρονιά θα την πάρεις.
0: Όχι, θα την πάρω Πάσχα. Μέχρι... Έτσι, θα καταλάβει εκείνη. Να είστε καλά, γεια σας.
4: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
5: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9. Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
9: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlesm.gr.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ματέος του, εκείνος λέει ότι δεν
1: του
11: νοιάζει.
1: Μα δεν του την πέφτει. Αυτό λέει η
11: στην
1: γυναίκα
11: αρχή μας
1: εδώ.
11: Την πέφτει.
1: Όχι. Εγώ
11: να
1: θεωρώ λέει ότι.
11: Μίλησε να το αφήσει έτσι.
1: Εγώ λέει θεωρώ.
0: Είναι θεωρεί, Ρενά, τόση ώρα κάνουμε μια συζήτηση και δεν έχει καταλάβει
11: μα
0: τι κάνει.
11: Μα καλά, μας είπε ότι αυτή κάνει πράγματα.
0: Όχι, εκεί η γυναίκα του θεωρεί ότι την πέφτει η γραμματέας του.
1: Δεν έχει όμως κάνει κάτι το μεμπτό να αποδειχτεί ότι την πέφτει. Βλέπει ότι είναι
0: εδώ
1: λίγο περισσότερο
0: δυνατή.
1: Έχει
0: ένα φίλο που κάποια κυρία, ενώ αυτό είναι ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας. Μια περνούσε έξω από το παράθυρο συνέχεια από το γραφείο του και κουνιότανε.
1: Ναι.
0: Και φαινόταν ότι συνεχώς και το κοιτούσε και το κλείνει το ματάκι και οτιδήποτε άλλο.
1: Εκεί είναι πέσιμο.
0: Εκεί και της λέει ο ίδιος, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σταμάτα να το κάνεις αυτό. Γιατί θα θέλω να συνεχίσει
1: αυτό. Ναι, Γρηγόρη μου, εκεί όμως είναι ξεκάθαρο πέσιμο. Κλείνει ματάκι, κουνάει κόλλο, τι άλλο.
11: Όχι, μπορεί να είναι φιλική. Γεια, τι γίνεται. Και να κλείνει το ματάκι, τι έγινε.
1: Καλά, μα είναι φιλική.
11: Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπός μας είναι αυτός στον οποίο πρέπει να μιλήσουμε και όχι ένας άνθρωπος, ο ξένος, ο οποίος δεν μας θέλει σε κάτι.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και
11: αλλά αυτό. Αλλά τι δουλειά έχει να πει
12: στον ξένο. Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να φτάνουμε σε εκείνο το σημείο και πρέπει να σεβόμαστε τον άνθρωπό μας.
11: Ακριβώς.
12: Πριν τον βάζουμε σε σκέψεις και ανασφάλειες.
11: Δηλαδή και μόνο που ο άντρας σου σε βάζει να σκέφτεσαι ότι εσύ θα πας ότι θα σε κερατώσει, σημαίνει ότι κάτι τρέχει. Δεν είναι normal αυτό.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ.
12: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Πάρουμε επόμενα τηλέφωνα για το φινάλε. Μήπως το σηκώσει
11: κάποια κυρία. Έχουμε και Σφαίρα Βόης.
0: Ναι, όχι Σφαίρα Βόης δεν έχουμε.
11: Έχουμε, σημαίνει το τελευταίο.
0: Άρα το τελευταίο σήμερα. Α, μάλιστα ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα Γρηγόρη.
0: Γεια σου φίλε μου.
12: Ποια... όλη την παρέα.
11: Είναι λες και το όκλεισε ο προηγούμενος και ξαναπήρε τηλέφωνο.
0: Ναι, διαφωνεί. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
12: Όχι, δεν είμαι ο προηγούμενος.
11: Δεν το ξέρω, το κατάλαβα.
12: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι από την αρχή ο άντρας πρέπει να βάζει τα πράγματα στη θέση του στον εργασιακό του χώρο. Και επειδή έχει καταλάβει και είμαι σίγουρος ότι το λέει και η ίδια η ζωή, πως την είπατε η κοπέλα, το έχει πει στον άντρα της ότι τον ενοχλεί, την ενοχλεί συγγνώμη, το γεγονός ότι η γραμματέας είναι έτσι διαχειτική κτλ. Κτλ. Ο ίδιος θα πρέπει να μιλήσει και να βάλει τα πράγματα στη θέση του και να πει στη γραμματέα του, μαζέψου.
1: Άντε ναι. Πάλι το ίδιο να ξαναπούμε.
11: Ρε Παναγή, γιατί δεν δέχεις ότι έχουν πάρει δύο άντρες τηλέφωνο και λένε ότι δεν φταίει η κοπέλα, αλλά φταίει ο ίδιος ο άντρας? Γιατί δεν το δέχεσαι?
12: Παναγή,
11: γιατί?
12: Μπορεί πραγματικά αυτή απλά να είναι έτσι λίγο σεξουαλική.
11: Υπάρχει και άλλος τρόπος να το πεις στον άλλο. Μπορείς να του πεις, ξέρεις κάτι, επειδή είσαι σε μια πολύ έντονη προσωπικότητα που μπορεί να αφήνεις κάποια πράγματα να παρεξηγούνται, σε παρακαλώ πολύ να είσαι πιο διακριτική. Δεν είναι κάτι κακό να το πεις.
1: Α, αυτό ναι, αλλά όχι ότι έχει κάνει κάτι για να τις
11: πει.
1: Δεν κάνει κάτι για να μαζευτεί.
11: Όχι, αλλά μπορείς να πεις στον άλλον να είσαι πιο διακριτικός.
1: Τι διακριτικός, αυτή είμαι.
11: Όχι, μαζί μου θέλω να είσαι πιο διακριτική.
1: Μα έτσι είμαι με όλους, δεν είμαι μόνο μαζί σου.
11: Μπορείς στο γραφείο, σε παρακαλώ πολύ, να έρχεσαι πιο κόσμιο ετοιμένος. Εγώ σε μεγάλες εταιρείες μας λένε μέχρι και τι παπούτσες θα φορέσουμε. Δεν σε καταλαβαίνω τι είναι αυτό που λες.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω εδώ ότι η κοπέλα λέει δεν κάνει κάτι το μεμπτό για να.
11: Άμα
1: λέει...
11: δεν έκανε κάτι το μεμπτό, δεν θα μας έστελνε mail αυτό. Το κορίτσι το μας έλεγε να κάτσουμε να την πιάσει.
1: Απλά είναι γενικότερα λίγο σεξουαλική.
0: Είναι μερικές γυναίκες που σαν σύζυγος κάποιου, ας πούμε, δεν της αρέσει γιατί μπορεί να είναι πολύ ωραίες.
11: Μα ο άντρας της μας είπε ότι δεν το αρνήθηκε και ότι νιώθει τον κολακεύει.
0: Αυτό κακό είναι.
11: Ναι, κακό είναι.
0: Α, αλήθεια. Δηλαδή να πάει να πάρει κάποια.
11: Γρηγόρη, μου άκου να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι όταν ξέρεις ότι κάποιος σε γουστάρει και είναι στο περιβάλλον σου,
0: ναι,
11: και κολακεύεσαι πάρα πολύ, ναι, από αυτό και δεν, ναι, κόβεις τα πράγματα, ναι, σημαίνει ότι δίνεις και ένα δικαίωμα.
0: Άσε μας, ρε Νάνση. Επειδή κολακεύεσαι. Κάθε μέρα μπορεί να κολακεύεσαι από 50
11: άλλο από
0: γυναίκες.
11: Έναν άγνωστο και άλλο από ένα στενό συνεργάτη.
0: Μπορεί από ένα γραφείο μέσα να κολακεύεσαι. Συγγνώμη λίγο, υπάρχουν πολύ ωραίοι άντρες και γυναίκες. Άσε με να τελειώσω, δεν έχω πει τίποτα σε αυτήν την ιστορία. Μόνο μιλάς. Συγγνώμη, παρακαλώ, να πω και εγώ κάτι.
11: Ήσουν έξω και μιλούσα στο τηλέφωνο.
0: Ναι, μιλούσα στο τηλέφωνο γιατί έγινε κάτι σε πολύ.
11: Άρα
0: θα λοιπόν να πω και εγώ αυτό που τόση ώρα αποουσιάζω. Λέω, μπορεί σε ένα γραφείο ένα ωραίο άντρα, μια ωραία γυναίκα να κολακεύεται ή να τη φλερτάρουν, να τον φλερτάρουν πολλές και πολλοί. Τι πρέπει να τις διώξεις όλες?
11: Όχι βέβαια.
0: Ε τότε.
11: Σου λέω ότι εδώ μιλάμε για την πιο στενή του συνεργάτη, δεν τη γραμματέα του. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εγώ θεωρώ ότι ο άντρας αυτός πρέπει να οριοθετηθεί. Και όχι η γυναίκα του να πάει και να πιάσει.
0: Να οριοθετηθεί, τι είναι, βραχονισίδα.
11: Να τη πει, ναι, η βραχονισίδα πρέπει να είναι κάθε άντρας που σέβεται τη γυναίκα του.
0: Έλα ρε, να σε άστα αυτό το πράγμα. Άσε αυτές τις υπερβολές να σέβεται
11: αυτό
0: τη γυναίκα
11: πιστεύω.
0: Του. Τι σέβεται, δεν έκανε τίποτα ο άνθρωπος. Είπε και την αλήθεια.
11: Μα λέει ότι
0: απλά
11: κολακεύομαι.
0: Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν είπε, δεν είναι κολακεύομαι.
11: Η ανάγκη του όμως να κολακεύεται δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση του με τη γυναίκα του.
0: Στο μυαλό της.
11: Όχι, δεν στο μυαλό της. Γιατί
0: πάει.
11: Για να κολακεύεται αυτό σημαίνει ότι ούτως ή άλλοι τον φλερτάρει.
0: Συμβουλή. Να πηγαίνει αυτός με τις πιτζάμες αξίριστος και με, έτσι
11: να κάνει
0: όπως
11: με την εμφάνιση.
0: Και να μην κάνει
11: αυτό.
0: Μπάνιο.
1: Εγώ έχω να του προτείνω του ανθρώπου, αν μας ακούει τώρα, να χωρίσει τη γυναίκα και να πάει με την ιδιαιτέρα.
0: Τι πέταξα.
13: Και εγώ αυτό θα κάνω.
1: Ναι,
12: ο Παναγιώτη πέταξε την χειροβομβίδα.
1: Ναι. Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Χωρίζει με τη γυναίκα σου και τα φτιάχνει με την γραμματέα.
12: Όχι, έχει δύο παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σου, είσαι γλυκύτατο. Ένα θέμα που δεν περιμέναμε ότι θα φέρει τέτοιε αναταραχέ κυριολεκτικά στο ραδιοφωνικό.
11: Δεν φέρει καμία αναταραχή. Όλοι το ίδιο πράγμα είπανε.
0: Ναι. Μάλιστα. Τέλος.
13: Το τέτοιο, Voice τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο τραγούδι Σφαίρα Voice, γιατί έχουμε και το πάρτι.
11: Έτοιμοι.
0: Ναι, να πείτε καμία αναφορά πιο πριν, παρακαλώ. Για πες καμία αναφορά, Παναγή.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Πες μια αναφορά, ναι, πες. Λοιπόν, είναι καλοκαίρι, έχουν έρθει πολλές αναφορές, παιδιά, έχουν έρθει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω είναι η τελική ευθεία. Το καταλαβαίνετε ότι και τα διαφημιστικά μηνύματα μέσα από την εκπομπή μας είναι επίσης πολύ σημαντικά και για εσάς να ακούτε τι συμβαίνει και λίγο στην αγορά, έτσι. Γιατί εγώ πάρα πολλές φορές έχω γλιτώσει πράγματα ακούγοντας διαφημίσεις. Επειδή κάποια στιγμή τις διαφημίσεις κάποιοι προσπαθούν να τις ξεπεράσουν. Αν δεν υπήρχαν διαφημίσεις, δεν υπήρχαν ούτε τα ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράσεις, ούτε κανένας. Πάμε, Παναγή.
1: Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια μας, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, η ζωή. ζωή μας, αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου, γιατί από το 1988 μέχρι σήμερα δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
11: Λοιπόν, για Σφαίρα Voice, για το τελευταίο μας τραγούδι που έρχεται από το συγκρότημα Ο Κανένας. Και η στίχη και η μουσική. Το τραγούδι λέγεται Ίκαρος. Είναι heavy rock, φλαμέγκο, κιθάρα λέει και τσαράγκο. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό. Λοιπόν, θυμίζει λίγο λέει το ταξιδιάρα ψυχή και η δυσολία στο τέλος παραπέμπει σε Judas Priest, Maiden, Thin Lizzy κτλ. Παραλύζει τη μοίρα του Ίκαρου με ένα νεαρό που τρέχει με τη μηχανή του και οι δυο επαναστατούν και προσπαθούν να ξεχωρίσουν. Λοιπόν, η ομάδα λοιπόν Ο Κανένας έχουν έδρα στην Αθήνα, είναι ανεξάρτητοι καλλιτεχνικά, έχουν τραγούδια με αγγλικό και ελληνικό στίχο και συχνά συνδυάζουν folk παραδοσιακά στοιχεία με ποντιακή λύρα, κλαρίνο και σκληρό ροκ ήχο. Τους αρέσουν πάρα πολύ και οι παραδοσιακοί ρυθμοί. Τους αρέσουν να συνδυάζουν φαινομενικά διαφορετικά πράγματα. Όλα αυτά όμως γίνονται μια υπέροχη μουσική. Ίκαρος λοιπόν, στίχη μουσική, Ο Κανένας και καλή επιτυχία. Σφαίρα Voice.

0: Λοιπόν, να ευχηθούμε στα παιδιά καλή τύχη και κάπου εδώ, αγαπημένε Νίκο, να πούμε κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε με το Sphera Voice 2025-2026. Γιατί τη σεζόν 2026-2027 σχεδόν πόσα τραγούδια παίξαμε, Νίκο?
1: Παίξαμε γύρω στα 120
0: κάπου. 120 τραγούδια. Έχει γίνει ψηφοφορία. Θα περιμένουμε να ψηφιστεί και αυτό το τραγούδι κάποιες μέρες. Ναι. Και βέβαια θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεσκαρτάρουμε αυτά που ψηφίσατε εσείς και να βγάζουμε μια εικοσάδα, μια δεκάδα για να φτάσουμε στο τραγούδι που θα βραβευτεί, αλλά και στην πρώτη τριάδα.
1: Να πούμε ότι είναι πολλά τα τραγούδια που έχω και δεν τα
0: παίξαμε. Είναι πολλά τα τραγούδια που δεν προλάβαμε να παίξουμε.
2: Θα πάρει τα 200 χιλιάρικα και το συμβόλαιο
0: λοιπόν,
2: με τη
0: δισκογραφική. Και συμβόλαιο με τη δισκογραφική, λοιπόν. Συμβόλαιο με τη δισκογραφική θα έχει. Θα βρούμε τη δισκογραφική που θα κάνει το συμβόλαιο με αυτό, γιατί έτσι ήδη έχουν γίνει πράγματα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άσε δε που και θέλω να ευχαριστήσω τον Χάρη τον Πολίτη, ότι το τραγούδι που θα κερδίσει θα μπει στο playlist του Sphera. Επίσης υπέροχο αυτή, μια πολύ ωραία κίνηση του Χάρη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ προσωπικά.
2: Γενικό, πόσες φορές θα παίζει, για πόσο χρονικό διάστημα.
0: Σταμάτα μωρέ Παναγή τώρα, είναι πολύ. Εδώ βλέπεις ότι στα playlist δεν μπαίνει κανένας πια. Μπαίνουν δύσκολα και τώρα κάνει μια τέτοια παραχώρηση, μπράβο του. Όλα αυτά. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσουμε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για το ότι μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια ήταν κάτι που θέλετε να σας πω κυριολεκτικά, ότι για μια ραδιοφωνική εκπομπή, μην ξέροντας τι τραγούδια θα στείλετε, θα μπορούσε αυτό το πράγμα να είναι κακό. Γιατί σου λέει ο άνθρωπος που ακούει, τώρα τι είναι αυτό το τραγούδι, δεν το ξέρω, δεν μ' αρέσει ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πραγματικά σας λέω, δεν μας ένιωξε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι οι ακροατές εκεί έξω, επειδή είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια 15 χρόνια, ότι ήταν σύμφωνοι σε αυτό που κάναμε. Να βοηθήσουμε εσάς, παιδιά που έχετε βγάλει τραγούδια, αλλά δεν έχετε ούτε λεφτά να πληρώσετε για να παίξουν τα ραδιόφωνα, ούτε από πίσω μπαμπάδες και θιούς γνωστούς, ούτε με γνωριμίες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε είμαι σίγουρος εκεί έξω ότι ακόμη και αν κάποιο τραγούδι τους άρεσε ή μπορεί να τους φαινόταν βαρετό, σου λέει θα κάνω υπομονή να τα ακούσω γιατί είναι ένα όνειρο ενός παιδιού. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε. Θα το ξεκινήσουμε πάλι πρώτα, Θεός να είμαστε καλά, να είμαστε κι εμείς από Σεπτέμβριο. Και κάπου εδώ πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε και το πάρτι.
2: Περίμενε πριν πάμε σε διαφημίσεις κι εσύ.
0: Τι?
2: Περίμενε λίγο, έχουμε εδώ πράγματα να πούμε.
3: Έχει πάει και 15, τι λέτε?
0: Πάμε σε διαφημίσεις, Παναγία.
4: Πάμε σε διαφημίσεις.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες.
11: Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
14: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ροσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο δημόσιο ψηφιακό πανεπιστήμιο. Στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο δημόσιο ψηφιακό.

0: εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα, καλύτερα Κάλμπαρη.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
7: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει.

0: αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.

Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Χαρασκευή σήμερα. Και από εδώ και πέρα. Ναι, Χαρασκευή. Δεν σα αρέσει. Από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, το πρωινό του Σφαίρα ονομάζει αυτή την ημέρα Χαρασκευή.
1: Για τίποτα, πόσο, ένας μήνας έμεινε ακόμα.
0: Όχι, έτσι πρέπει να λέγεται η Παρασκευή. Αλλάζει όνομα.
1: Τρεις, τέσσερις Παρασκευές.
0: Από εδώ και πέρα πάμε να διαδώσουμε σε όλη την Ελλάδα το όνομα και ξεκινάτε να το λέτε στις παρέες και αυτό, για να δούμε και τι γίνεται με αυτή την εκπομπή και πόσο αυτό έχει. Είναι Χαρασκευή.
2: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
3: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
2: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος με αγάπη και γνώση γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπείων Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23, Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-84-8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.

0: Καταρχάς να σας πω σήμερα κάτι 29 Μαΐου, παρακαλώ, που δεν το είπαμε καθόλου. Λοιπόν, είναι της Αγίας Υπομονής, το ξέρετε.
1: Ναι,
0: ναι, θυμάται η μνήμη, θυμάται η μνήμη της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Υπομονής. Εορτάζει την 13η Μαρτίου και 29η Μαΐου. Ήτανε μητέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, παρακαλώ.
2: Γρηγόρη μου, πίστεψέ με ότι με σένα 14 χρόνια εδώ τη γιορτάζουμε κάθε μέρα.
0: Σταματάστε αυτά.

0: Πώς το λένε το Θεό? Ήταν μόνος του πάνω σε ένα βουνό. Μου λέει: Γρηγόρη, πώς το λένε το Θεό? Έχει 30 χρόνια, τον πέτυχε σε ένα βουνό πάνω, μόνος του. Όταν λέμε μόνος, τότε που υπήρχαν βοσκοί που μένανε πολλές μέρες πάνω. Και τότε πώς το λένε, δεν ξέρω. Μου λέει: Το Θεό το λένε υπομονή. Τότε δεν κατάλαβα τι μου λέγε. Σήμερα θεωρώ ότι είναι το πιο. Όχι αγαθό.
1: Απλά Γρηγόρη, με μένα φαίνεται ότι δεν τον άκουσε το βοσκό γι' αυτό.
0: Όχι αγαθό, πώς το λένε. Πες την δυνατή. Αρετή, αρετή.

0: σκάσε. Εξαντλεί την υπομονή μου. Δεν είχα υπομονή, πώς έκανα μέσα τα 15 χρόνια παρέα.
1: Όχι, εγώ έχω υπομονή και καθόμαστε εδώ.
0: Α, εσύ κάνεις εδώ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έφυγες, γιατί κάνεις συμβόλαιο στο συμβόλαιο και στα συμβόλαια, γιατί κάθεσαι εκεί.
1: Γιατί δεν μου το σπάνε, γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια πρέπει να μου δώσουν.
0: Θα σου σπάσω εγώ μια χαρά, φέντε εδώ. Την καρδιά μου με λουκέτο, θα διπλώ κρύτο σου. Δεν θα ξανακάνω. Θα πάτε να ανάψετε ένα κεράκι σήμερα αν μπορείτε. Α, και αύριο μου είπανε ότι είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο. Όταν λέμε τελευταίο ψυχοσάββατο, γιατί εννοούμε.
1: Άντε μωρή Ελένη Λουκά, τελείωνε πρωί-πρωί.
0: Σταμάτα ρε.
1: Άιτε.
0: Γελάς, Νάση. Γελάς. Εκεί που θες γελάς. Εκεί που αυτό δεν είναι αυτό. Εγώ με μένω.
2: Μακάρο με πάρτε και

0: τώρα γιατί, αν ξέρει κάποιο ρε παιδιά να μου γράψει, ναι, γιατί είναι το τελευταίο ψυχο Σάββατο. Δηλαδή τι γίνεται μετά. Μέχρι πότε είναι το τελευταίο ψυχο Σάββατο. Αυτό με τη μαγική τσατσάρα
1: των ημείς. Είμαστε πολύ ρηχοί, ε.
2: Εμείς την έδειλος. Πώς θα καστώσω τώρα που τα κομμότηρια κλείσαν.
0: Βλέπω το ειδωλό μου σε τζαμίγιο ταχύ. Μα είμαι ο Κλάους Νόμι, με πιάνει τα ραχή. Αχ, είναι ό,τι σου κατέβει βάζεις σήμερα, ε.
3: Μα μιλάτε, ρε, καμπέζε.
0: Ό,τι να είναι, από η βισκούμπρια, πας, ό,τι σου κατέβει. Μετά από αυτό πάνε λίγο τα παιδιά. Βάλε one.
2: Πολλά αλλάζουν τελικά, παιδιά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, που το βρίσκεις πάντα εκεί. Από το 1988 μέχρι σήμερα ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό το

0: τραγούδι μας έχει ζαλίσει.
1: Γιατί δεν παίζεις?
2: Τα χαμηλώνω για να ακούω.
1: Τι είπα ρε φίλε?
2: Δεν είπες κάτι.
3: Παιδιά, θέλετε να παίξουμε λίγο ξύλο να τελειώνουμε?
1: Σκρουντράιβερ.
2: Παιδί.
1: Σκρουντράιβερ. Παναγίτα, άκουσες?
3: Αχάσε με, σταμάτα να μιλάς. Να μου απευθύνεις το λόγο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν διαβάζεις μια αφιέρωση εσύ?
1: Να διαβάσεις μια αφιέρωση, ναι. Δεν μου στέλνουν μια αφιέρωση.
0: Σου στέλνουνε.
1: Κανένας.
2: Κάτω, ήρθε.
1: Όχι. Α, μου στείλαν για το ψυχοσάββατο. Μισό λεπτό.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Η 30 Μαΐου 2026 θεωρείται το τελευταίο ψυχοσάββατο. Χαμήλωσε το λίγο, Ρενίκο, να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό.
0: Χαμήλωσε το, Ρενίκο μου, τώρα για να μιλήσουμε για το ψυχοσάββατο.
1: Ναι.
0: Λες και περιμένουν από εμάς να τα ακούσουν το ψυχοσάββατο.
1: Βεβαίως, γιατί με το backup και να πάνε.
0: Λοιπόν,
1: θεωρείται το τελευταίο ψυχοσάββατο του 2026, γιατί είναι το δεύτερο από τα δύο μεγάλα ψυχοσάββατο που έχει καθιερώσει η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στη χρονιά. Το πρώτο ήταν 14 Φεβρουαρίου.
0: Δεν μας νοιάζει πότε είναι τα ψυχοσάββατα.
1: Αυτό είναι το δεύτερο και τελευταίο από τα δύο καθιερωμένα, να φέρω το τελευταίο ψυχοσάββατο.
0: Τι είναι, μας ρώτησες, το ψυχοσάββατο, όχι πότε γιορτάζετε.
1: Γιατί,
0: τι είναι το ψυχοσάββατο?
1: Γιατί είναι, λέω, το τελευταίο. Γιατί είναι το τελευταίο.
0: Τι είναι το ψυχοσάββατο, εσύ που μας λες για τα ψυχοσάββατα?
1: Αυτό ρωτώ, τι είναι το ψυχοσάββατο? Γιατί είναι το τελευταίο, δεν είσαι με κοροϊδεύεις.
0: Τι είναι?
1: Τι είναι, τι είναι?
0: Τι γιορτάζουμε?
1: Το Σάββατο των ψυχών.
0: Τι δηλαδή γίνεται?
1: Την ψυχούλα του. Πηγαίνει στα κόλληβα, στην εκκλησία. Πηγαίνει και.
0: Εντάξει.
1: Το λένε, και τα...
0: Τελειώσαμε το μάθημα θεολογία. Πάμε παρακάτω.
1: Βρώμο παππού, εδώ που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθει. Το είπα τώρα αυτά, αλλά το σωστά.
3: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι λέει ο Γρηγόρης. Εγώ θα σα πω ότι τελευταίο ακούω πολύ για το Μπακούκι Ολ. Και τώρα
0: είναι
3: καταλαβαίνω
0: και
3: γιατί. Η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακούκι Ολ Age Active τη The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδε ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κυλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με ρετινοειδή, παρακαλώ, αλλά είναι και πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο.
4: Δημήτρη Σούστηλα!

0: Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Δεν πειράζει και ο κόσμο θέλει
2: να δεν πάει να τον κλείσει ένα καφέ να τελειώνουμε.
1: Σε
2: άιντε.
1: 57 ετών, σε 5 χρόνια έφυγα εγώ. Τα έχω κλεισμένα όλα. Στη νέα αυτή.
0: Σύχνη, σε ρόλο.
1: Στη Νέα Υόρκη, σε κάποια στιγμή. Στο Μαϊάμι, εγώ κλείσα σε κάποια στιγμή. Στη Νέα Σμύρνη, ρε, που είπαν ότι είναι πολύ ωραία καπή.
2: Μάλιστα.
1: Έχω μπει στην σειρά, μου λέει περιμένετε.
3: Δεν μπορώ να κάνω μια εξαίρεση.
1: Όχι.
0: Latergen.gr. Κορίτσια, εμπνεύστηκε από όλες μας την προσπάθεια να φτιάξουμε το τέλειο outfit. Αργούμε λίγο στα ραντεβού μας για να το σκεφτούμε. Latergen.gr. Θα βρεις τα πιο στάλις παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και το στυλ απαιτεί χρόνο. Latergen.gr.

0: Το ξέρεις ότι...
1: Γεια σου ρε Μητσάρα,
2: Παναγή, μου στέλνανε εδώ πέρα να σου φτιάξουν τα κόλληβα από το ζαχαροπλαστείο Λαγκουβάρδος.
0: Τα έχω παρακείλει ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά την επόμενη φορά θα πάρω από εσάς.
2: Κοίτα.
0: Α, πολύ ωραία. Αυτά είναι κόλληβα. Μπράβο.
2: Τρελαίνομαι για κόλληβα, το ξέρεις. Πάρα πολύ.
0: Ξέρεις ότι βέβαια πρέπει να είναι φρέσκα, έτσι καλά.
2: Μπορεί να συστήνουμε. Από κόλληβα παθαίνεις βαρβάτι.
0: Το ξέρεις ότι τα κόλληβα έχουν, ό,τι έχει μέσα υπάρχει και κάποιος λόγος που υπάρχει.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Το σιτάρι, ο μαϊντανός, η άχνη,
2: θες
0: όλα.
2: Θέλεις να τα πω τώρα, συμβολίζουν. Να κάνουμε ανάλυση, ναι, στα κόλληβα.
0: Ναι. Παιδιά, το έχει πει ο Θανάσης. Τι με βάλετε. Εδώ, περίμενε. Γιατί. Περίμενε, γιατί με τρελάνε τα αλήθεια σας λέω, έτσι. Εμένα με λένε Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εσένα λέω κύριε.
2: Εσένα.
0: Θα μίλωσε τα όλα. Όλα, Νίκο, όλα. Όλα.
3: Δεν παίζω.
0: Περίμενε, όλα. Περίμενε,
1: Ναι, καλά, ας το πάρετε τώρα, μας έχει τρελάνει.
4: Εκτός από τον έρωτα. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Φρασίγουλα.
5: Γιατί φρασίγουλα,
4: εγώ το είπα αυτό.
5: Α, σκέψη μεγάλων ανδρών.
4: Έτσι. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει. Μουσιού, γκέλ μπουρντα.
5: Ποιος είναι ο καπετάν Μιχάλης?
4: Ο αρχάγγελος Μιχάλης.
5: Α, και μιλάει γαλλικά ή τουρκικά.
4: Μωρό του Κουστάρι λέει.
5: Σωστά, αρχάγγελος είναι ό,τι θέλει κάνει.
4: Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Φρασίβουλας.
5: Μέλιστα γλώσσα.
4: Μόνο ο έρωτας είναι θάνατος.
5: Όλα τα άλλα ατμός.
4: Ναι, φρασίβουλας.
0: Κατάλαβες κύριε.
2: Άκου τώρα.
0: Τα έχει πει ο Θρασίβουλας, εγώ τα λέω.
2: Αφού το πας έτσι θα σου το πω. Το σιτάρι συμβολίζει το γήινο στοιχείο, είναι και κοιμημένη. Η ζάχαρη τη γλυκύτητα του παραδείσου. Οι σταφίδες την άμπελο, τον Χριστό δηλαδή. Το ρόδι συμβολίζει τα ελαίη του παραδείσου ή αλλιώς τη λαμπρότητα. Το σουσάμι συμβολίζει το χώμα. Η κανέλα τα αρώματα. Ο μαϊντανός την ανάπαυση εν τόπο χλωρό.
0: Τι λέμε μαλάκα πρωί. Μίλα, το πιο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος, ρε.
2: Τα αμύγδαλα στα κόλληβα συνήθως συμβολίζουν την ευγωνία, η ζωή που διαιωνίζεται. Και τα κουφέτα, τα οποία είναι πάντα ασημένια και λευκά, συμβολίζουν τα οστά που μένουν αναλύωτα μετά το θάνατο, ενώ το σώμα φθήρεται.
0: Ωραία πράγματα, νοικοκυρεμένα, κυμπάρικα, όμορφα.

0: Λοιπόν, τώρα να σας πω και ποια εφημερία έχουν φαρμακεία του Σαββατοκύριακου.
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη.
0: Ψυχολογία στο τίποτα. Λοιπόν, τα φαρμακεία που θα βρείτε στην Αθήνα ανοιχτά είναι. Γράψτε. Και τα νοσοκομεία που εφημερεύουνε.
1: Πού να φας τον κόλο σου πρωί-πρωί.
2: Αν ετοιμάζει τι βαλίτσε για τι πρώτε καλοκαιρινέ εξορμήσει ή για τα σπίτια
0: σου, πρώτα από ένα γιατρό να σε δει, δεν ξέρει καμιά
2: φορά. Όχι, όχι. Κάνε μια στάση στα Lidl γιατί έχουν φροντίσει για το στυλ και τη διασκέδαση των παιδιών. Θα βρει παιδική δροσερά καλοκαιρινά σετ με του αγαπημένου του ήρωε όπω ο Spider-Man και οι χαρακτήρε του Frozen. Αλλά και λούπιλου παπούτσια θαγλάσει και πέδιλα, φουσκωτά στρώματα Happy People, μπάλε και κουβαδάκια για τα πιο επικά κάστρα. Lidl γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, γραφεία τελετών.
1: Έλα, μωρέ Γρηγόρη.
0: Ο παππούλας. Ελάτε σε εμάς για εμάς.
3: Θα πάτε πουθενά Σάββατο την ημερό τώρα.
2: Στο Κυριάκι εγώ θα πάω.
3: Εσύ. Πάμε Λαφώνησο. Έτσι στην τρέλα μας πάνω. Φεύγουμε
2: μετά από εδώ και πάμε μια Λαφώνησο.
0: Πάνω στην τρέλα σου, πάνω στην αφασία.
3: Πάνω στην τρέλα μας τώρα. Πάμε μια Λαφώνησο να γουστάρουμε.
0: Εγώ μπορώ να πάω στη Θεσσαλονίκη.
2: Το μαθαίνουμε εδώ στο σταθμό τώρα. Πού θα πας στη Θεσσαλονίκη, Γρηγόρη μου.
0: Θα
2: δει.
3: Α, πιάσει τη Μισκή.
2: Εγώ σου το έχω πει ότι πρέπει να πάω για δουλειά.
0: Εγώ στο λέω τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη.
2: Να περάσει τέλεια.
0: Και εσύ να περάσει καλά.
2: Εγώ θα περάσω.
3: Παιδιά, συγγνώμη. Με μένα στην Λαφώνησο θα έρθει κάτι.
2: Όχι, δεν σε βλέπω. Α, εγώ μπορεί να έρθει ο Λαφώνησο.
0: Είναι κρύα η θάλασσα. Εγώ από τη Θεσσαλονίκη μπορεί να πεταχτώ δύο λεπτά.
4: Είναι δίπλα. Είναι δύο τα break.
0: Ναι, λοιπόν,
3: πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι, πρέπει να κλείσουμε.
3: Έλα ρε παιδιά.
0: Κλείσαμε. Καταρχάς να περάσετε ένα ωραίο τριήμερο, παιδιά, μέσα από την καρδιά μας με το καλό που και να πάτε να γυρίσετε. Και ναι, πες.
3: Θα με βλέπεις αγόρι μου.
2: Η Green λοιπόν δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι και πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και μίξες. Και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Ξεκίνησε το 2012 από την Ερυστιάδα. Λανσάρεται ως η πρώτη λοιπόν ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Θέλω να πω και προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Venturi, Venturi Spheres, γιατί κάναμε πάρα πολύ κόσμο ευτυχισμένο με όλα αυτές τις κληρώσεις και όλα αυτά τα δώρα που δώσαμε. Μην ξεχνάτε, παιδιά, για εσάς που θέλετε να πάτε ένα ωραίο road trip, Venturi Spheres. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλι 49 ευρώ. VenturiSpheres.com. Κάντε φέτος το κάτι διαφορετικό, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Σήμερα ο νικητής, νομίζω, αν δεν με απατάει μνήμη, ότι είναι ο τελευταίος, είναι ο Μαγκούτης Βασίλης. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 9.40. Εύχομαι να πας να περάσεις υπέροχα, αν και με VenturiSpheres όλα είναι υπέροχα. Τώρα τι να λέμε.
0: Να ευχαριστήσουμε και τη Σένεκα που είναι μαζί μας και που σας στέλνει το μήνυμα. Ό,τι ζήτημα έχετε για το θέμα της τριχόπτωσης ή για τη μεταμόσχευση μαλλιών ή ακόμη και για τη θεραπεία PRP, επισκεφτείτε Σένεκα. Πραγματικά έχει κάνει τεράστια προσπάθεια σε όλους σας και για όλους σας να σας βοηθήσει, να σας πει την αλήθεια και να σταθεί δίπλα σας σε ένα τέτοιο θέμα που το θεωρείτε κάποιοι πάρα πολύ σημαντικό. Μπράβο σένα και σε ευχαριστούμε για όλα.
3: Λοιπόν, πάμε να μπει ακόμα ένα στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Σφαίρα Password. Διεκδικήστε το MG3 Hybrid Plus Exclusive, εκδοσή από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη εκεί. Τον καταπληκτικό Δημήτρη στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ζητήστε τον άμα πάτε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην Ευαγγελία.
5: Γεια σου.
2: Ευαγγελία μου, τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
2: Δεν έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε?
5: Α, καλημέρα.
4: Μίζει λίγο Καλλιόπη έτσι όπως
0: λέει. Όχι, η ίδια είναι.
2: Ευαγγελία.
5: Ορίστε.
2: Έχεις καταλάβει ποιος είμαστε, ποιοι είμαστε?
5: Ναι, η Νάνση.
0: Η
2: Νάνση, πολύ σωστά. Για πες μου λίγο έναν κωδικό που έχεις για μας.
5: Δεν σας ακούω λίγο καλά.
2: Έχεις έναν κωδικό για μας, έναν κωδικό.
5: 1684.
2: Μπράβο, yeah, Ευαγγελία!
3: Είσαι μέσα!
2: Ευαγγελία μου, βρήκες το password, το σημείωσες και μπαίνεις στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Exclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ.
3: Παιδιά, και αν θέλετε να το δείτε,
2: σε ποια περιοχή είμαστε?
5: Τώρα είμαι η Γλυφάδα, στην εργασία μου.
2: Πετάξουν Αγία Παρασκευή.
3: Ναι, αν θέλετε να το δείτε από κοντά, MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
2: Φιλάκια πολλά.
5: Ευχαριστώ.
3: Και αν ακούσατε το σπιτονοικοκύρι σας να σας λέει από τον άλλο μήνα ή πρέπει να μιλήσουμε, τότε ξέρετε ότι ήρθε η ώρα, η στιγμή για το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς σπίτι 25. Αποκτήστε το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, με δωρεάν έξοδα εξέτασης, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/sp25.

0: Θοδωρά, πες τα.
1: Ας κλείσουμε έτσι, κυρίες και κύριοι, ραντεβού την Τρίτη το πρωί στις 6. Εδώ το δίδυμο φωτιά, Νίκος Παναγής.
0: Ξέρω
1: εγώ την άλλη ομάδα, να είστε, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
2: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ο Γιώργος Λιανός με πρόβλημα με το διαδίκτυο εκεί από τον Άγιο Δομήνικο. Βέβαια, πρώτο Θεός έρχεται την άλλη εβδομάδα που θα τον έχουμε κοντά μας για τον τελευταίο μήνα του αποχαιρετισμού. Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος.
0: Ήταν ο Νίκος Καλούβης.
1: Να είσαστε καλά, καλό τριήμερο. Αν εργάζεστε, καλή δουλειά. Αν ξεκινάνε. Πάψε λίγο.
0: Μπερδεύτηκα λίγο, με κοροϊδεύει.
1: Αν ξεκινάει η άδειά σας, επειδή ξεκινάνε και κάποιες άδειες μέσα στον Ιούνιο, 1η Ιουνίου, καλές διακοπές.
0: Κότσο σας πιάσανε.
1: Σταμάτα να μην τρέπεσαι.
0: Τα φιλέτα τα πήραν άλλοι, άμα σας πιάσανε. Κότσο.
1: Ακούς μέσα το φίλο. Πώς να σ' αρνηθώ
0: και πώς να μ' αρνηθείς. Ερε κοροϊδά, περάστε καλά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: Κρήτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: έως στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο

αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτιδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας.
3: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
4: Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
6: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
5: Αλήθεια, για πες.
6: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
5: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
7: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
9: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
10: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
12: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
13: «Hi Κώστας, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
12: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω.
13: «Καναπές». «Καναπές»,
12: θα μου πει.
13: «Καναπές θεία». «Καναπές»,
12: θα μου ξαναπεί.
13: «Καναπές θεία». «Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές».
12: «Και πες τον και σόφα». Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
13: Καναπές, θεία. Καναπές.
14: House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Woody's Burger House.
15: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
18: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
19: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1.20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
23: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιτάμινη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα υπέροχα και σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει η Θεοδοσία, ο Λιβιανός, η υπομονή. Θα χρειαστούμε πάρα πολύ από αυτή γενικά στη ζωή μας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και πώς σκοπεύετε να περάσετε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που έφτασε. Είναι δίπλα μας. Όλα αυτά θα μου τα στείλετε. Παρέα με το καφεδάκι μας που θα πιούμε εδώ μαζί από τη Μικέλ, γιατί ο καφές σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, να ζητάς καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου. Μικέλ Coffee Company, γιατί σε εκφράζει. Και επειδή εγώ σας κάνω δώρο το καφεδάκι σας για όλο το μήνα από τα Μικέλ, γράψτε τώρα τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, ρε παιδιά. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό. Ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινεί τη νέα γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται λοιπόν με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας και τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: 92.
1: Θέλω να σας δώσω μία συνταγή, δεν θέλετε?
2: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
1: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι,
3: γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο.
1: Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μία μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Εσείς.
1: Επιστρέψαμε, ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, Παρασκευούλα λοιπόν, 29 Μαΐου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, εμείς Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Εννοείται μέχρι και τη μία. Δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση ακόμη, γιατί σε λίγο θα πιάσει, θα αρχίσουν να φεύγουν όλοι, θα γίνει ένας χαμός, τα ξέρετε τώρα. Θα τα περάσουμε, δεν πειράζει. Τουλάχιστον άμα είναι να φύγουμε, θα κάνουμε και υπομονή. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όλοι είμαστε παίκτες από κούνια, ακόμη και αν δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ, για να ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Το νουνού για ακόμη μια φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδαση με την οικογένειά μας. Γι' αυτό και κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα νουνού για να δημιουργήσετε ακόμη περισσότερες στιγμές γέλιο και παιχνιδιού. Απλά αγοράστε προϊόντα νουνού αξίας 30 ευρώ. Μπείτε στο www.nunu-diagonismos.gr, ανεβάστε τις αποδείξεις και κερδίστε αυτό τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου νουνού από Πούμα και Ζάκρετ Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε. Μηνυματάκια θέλω στο Viber, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Τα Μικέλ είναι κοντά μας, γιατί ό,τι και αν φέρει η μέρα, υπάρχει αυτή η στιγμή που είναι μόνο δική σου. Κάντε καλύτερη με ένα καφέ από τη Μικέλ Coffee Company, γιατί κάθε στιγμή αξίζει. Break και έρχομαι.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βύσινο, φέρε... DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Πάντα και λίγο ακόμα. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfood. Σφαίρα.
6: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu. Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
13: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
0: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
0: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
0: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
0: Τηλέφωνο 2751-066500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
14: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
15: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
16: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
15: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
16: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
15: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
16: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
15: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
16: Μωρέ, μπράβο.
15: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
17: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
15: Τηλέφωνα 27 510 76 037
17: και 6944 411 643.
18: Δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
20: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα. Από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
25: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
26: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
27: Σφαίρα 102.2.
1: Επιστρέψαμε υπέροχοι και αγέροχοι όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή 29 Μαΐου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για σήμερα, το οποίο αφορά την αγαπημένη μας Αιτζίαν, γιατί γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Αιτζίαν και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27. Κάνε κράτηση έως 30 μείωση στο aegean.com. Νόρι και προϋποθέσεις να ξέρεις. Πάμε να δούμε μετά του καιρού. Σας είπα ότι τριήμερο θα κάνουμε με 30 βαθμούς Κελσίου. Ξανοιχτείτε στις παραλίες. Μη σας νοιάζει τίποτα. Καθίστε να χαλαρώσετε. Και όταν επιστρέψουμε από Τρίτη, πρώτο ο Θεός, θα πούμε εδώ τα νεάκια μας. Στείλτε μου και τα μηνύματά σας στο Viber. Αν ο οργανισμός σου λέει Νιώθω λίγο πρισμένος. Νιώθω λίγο κατακρατημένος. Έχει γίνει κάποια κατακράτηση. Υπάρχει το νούμερο ένα και φανταστικό προϊόν, το S-Detox από τη Superfoods. Είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: παιδιά, να σας πω κάτι. Στον συντονισμένο αρχικά, στον Σφαίρα 102.2, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία Παρασκευή, 29 Μαΐου, λίγο πριν φύγουμε για τριμεράκι. Και επειδή μας έχει πιάσει το κατακαλό καιρό, θα σας πάω σε ένα αγαπημένο μας νησί, στην Πάρο. Στην Πάρο και στην Άξο. Προς το παρόν, κάντε στάση στην Πάρο και πιο συγκεκριμένα στο Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα, τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Σας έχω πει, από όλα τα δωμάτια βλέπετε καταπληκτική, έτσι την καταπληκτική Πάρο και το λιμάνι κάτω. Είναι μαγικά, μαγικά. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, πολύ φιλόξενη όλη, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalace.gr. Σε άλλα νέα, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Γιατί σε αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Break.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
7: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
9: Τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
11: Για
1: Γερμανός ολέ ολέ.
11: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι Στεφανή, τολμώ.
11: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
12: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ Καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη Fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
21: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
22: Στα βραβεία βιβλίου Public εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
21: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
23: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
24: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
25: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
26: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
27: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
28: Σφαίρα 102-2
29: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλή σας ημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο έχει να κάνει με την αγαπημένη μας Αιτζίαν που μας πετάει τόσα χρόνια πέρα δόθε. Ψάχνεις για city break, νησί ή κάποιο μακρινό προορισμό. Η Αιτζίαν γιορτάζει τα 27 της χρόνια και σε στέλνει παντού με έκπτωση ως 50% για ταξίδια από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27. αυτά. Μπες τώρα στο aegeaner.com και κλείσε τη θέση σου μέχρι 30 Μαΐου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μηνυματάκια στο Viber, παρακαλώ πολύ, που είστε τι κάνετε και από πού μας ακούτε, με καφεδάκι στο χέρι πάντα, γιατί υπάρχουν και αυτές οι μέρες που δεν ξεκινάνε καλά, υπάρχουν όμως και εκείνες που διορθώνονται. Με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση. Με Kelly Coffee Company. Γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη όταν ξεκινάς από την αρχή. 10 επιτυχίες στη σειρά είναι αυτές. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έρχονται χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο.

0: των 2,2. Στη τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή 29 Μαΐου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και έτσι θα το πάμε. Μέχρι και τη μία. Αν ο οργανισμός σου μπορούσε αυτή τη στιγμή να σου στείλει ένα μήνυμα, τι θα έλεγε? Μήπως θα έλεγε: ζητάω βοήθεια, με έχετε πρίξει, δεν αντέχω άλλο πια. Δεν αντέχω αυτό το πρίξιμο. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα? Είναι το S Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
4: Και ποιος ξέρει?
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες?
5: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας Η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Καλέστε τώρα στο 697-6841-177. Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

0: Σέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πεπαθόλ κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Πεπαθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Σφαίρα Viber 6936 10122.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα 102.2 στα ραδιοφωνά σας και σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Έχω ταυτιστεί φούλ με αυτό το στίχο και όχι δεν είναι από κάποιο τραγούδι αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με μια νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Μηνυματάκια στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάμε να ακούσουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
3: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
2: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Συνεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
5: Σφαίρα.

πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση.

0: σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Μανιφίκ, σούπερ, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές. Θα μου πει:
6: Καναπές θεία, καναπές.
5: Θα μου ξαναπεί:
6: Καναπές θεία, άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα.
2: Artline, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
6: Καναπές θεία, καναπές.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510 66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
10: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
12: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
13: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
14: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
15: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
14: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
15: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
14: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
3: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
2: Αλήθεια, για πες.
3: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
2: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
4: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
5: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
6: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
9: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
10: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
11: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
12: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
13: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
14: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
15: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
16: Τώρα πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
15: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
16: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
15: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
16: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
15: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
16: Μωρέ, μπράβο.
15: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
17: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
15: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
18: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
19: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751 067 713.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
5: Στο κόκκινο μπαλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Ο Αντρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.

0: και αυτό.
1: Μια ζωή στο κινητό, με έχεις να μιλάω. Έχω έξω θενωθεί, να το συζητάω.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
4: Και ποιος ξέρει.
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες.
5: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: ξυπνά.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51051. 1-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
5: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
4: Αλήθεια, για πες.
5: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
4: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
6: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
7: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
8: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
10: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
11: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
10: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
11: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
10: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 2751-066-500.
11: Σημειώνεις επιτυχία.
12: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: ατμόσφαιρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
5: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
4: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
5: Καναπές,
4: θα μου πει. Καναπές θεία.
5: Καναπές,
4: θα μου ξαναπεί.
5: Καναπές, θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
4: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
5: Καναπές, θεία. Καναπές.
0: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός παύλα sm.gr.

0: Δευτέρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
2: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
2: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
1: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
2: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
1: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
3: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
1: Τηλέφωνα 27510 76037
3: και 6944 411 643.
4: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.

0: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.

ζωής μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ.

0: ατμόσφαιρα. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να

0: φινάλε.
1: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
2: Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου, πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752097782.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Ε, τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννη Σχέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο κριτικός-sm.gr.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πέρα. Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
2: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
0: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
0: Σφαίρα.

Εγώ στα έλεγα, καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μη φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
3: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
2: Αλήθεια, για πες.
3: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
2: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
1: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
4: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
0: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Είναι και εκείνη που την εμπνεύστηκε τη σειρά. Δηλαδή από εκείνη ξεκίνησε. Την είχε έτσι φανταστεί, την είχε οραματιστεί και έτσι πραγματοποιήθηκε. Δηλαδή δεν είναι απλά μια πρωταγωνίστρια η οποία έτυχε να είναι σε αυτή τη σειρά. Είναι εκείνη που το ξεκίνησε όλο αυτό. Λοιπόν, ξέφρενο πάρτι, ολοκληρώθηκε λοιπόν. Βγήκανε διάφορα έτσι βίντεο στα social του διασκεδάσεις. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα να είσαι στην Ελλάδα και με διασκεδάσεις. Αλλήμον, είναι δυνατόν. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας βεβαίως έχουμε την Novibet, τελικός Champions League, το απόλυτο match, το match που δεν θέλεις να χάσεις λεπτό, αλλά θέλεις και ένα σοβαρό δελτίο να το συνοδεύσει. Τα νέα Novibet Pre-Builds είναι εδώ για να κάνουν τη ζωή σου ακόμη πιο εύκολη, έτοιμα δελτία, με επιλογές κομμένες και ραμμένες στο στυλ του παιχνιδιού του δικού σου, με ένα κλικ ήδη παίξει. Δηλαδή, πατάς το κλικ και είσαι μέσα στο παιχνίδι. Και μετά απολαμβάνεις το τελικό όπως το αρμόζει. Novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Πολλά φιλιά στην Σταύρη, η οποία τη λέει, ναι, γεια σου Σταύρη, ναι, θα μιλήσω με τη γραμματεία να ενημερωθείς. Η Γιώτα που θέλει το κάποιος αγαπάει του Δάντη ή το μετανιώνω του Νότι, ευχαριστώ. Εδώ είναι και η Ξένια, γεια σου Ξένια μου, γεια σου Άντα, φιλιά στο Φώτη και στο Γιώργο και στην Έφη, 693-610-1022 στο Viber. Σε λίγο θα παίξουμε κιόλας, έχουμε δύο παιχνίδια, έχουμε και σφαίρα, έχουμε και πίτσα φάρμα και το κόμπο, αλλά έχουμε και μουστάζωρο επιταγή 60 ευρώ. Τώρα θα ετοιμαστείτε για ένα πολύ ωραίο ταξίδι γεύσης, το Basil Bar by Besto Barilla, επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας, ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός και μια μοναδική γευστική εμπειρία. Δωρεάν Pesto Bites, με πολύ ωραία έτσι κρεμό ό,τι πες το σως, την Genovese της Μπαρίλα. Πρώτη στάση 5-6 Ιουνίου στην Κηφισιά. Δηλαδή 5-6 έχουμε την άλλη εβδομάδα. Ναι, μπαίνει Ιούνιο στη Δευτέρα, Παναγία μου. Συνεχίζει 12 και 13 πλατείες Περίδων στη Γλυφάδα, 19 με 20 κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης, Basil Bar by Pesto Barilla, με την υπογραφή της Μπαρίλα και θα είμαστε όλοι εκεί. Τι να ακούσουμε τώρα? Τι να ακούσουμε, για άνοιξέ μου λίγο ένα ωραίο τραγούδι από Αντώνη Ρέμο. Να ακούσουμε, ξέρεις ποιο θέλω, το ποτέ. Αυτό θέλω να ακούσω. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου και επιστρέφω με το παιχνίδι μας.

0: Με λίγα λόγια, ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2 και θέλω να σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά εσείς που με ακούτε και μένετε μόνοι σας ή έχετε δικό σας νοικοκυριό. Κάθε δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πο-πο-πο έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pot, το μεγαλύτερο pot που έχει δημιουργηθεί ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Το μεγαλύτερο pot που έχει δημιουργήσει ποτέ η Ariel και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές, ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους των πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε μέσα στο τραγούδι 2-11-700-79-31. Πάμε να παίξουμε και να κερδίσετε αρχικά το πρώτο μας δώρο. Ξεκινάμε με το πρώτο ακροάτρια-ακροάτρια. Λίγο την εισαγωγή ακούμε από την Έρη. Όποιο τραγούδι επιλέξει εκείνη, εγώ δεν ξέρω. Συμμετέχω κι εγώ μαζί σας. Δεν κερδίζω κάτι βέβαια εγώ έτσι. Για την πλάκα. Λοιπόν, πακέτο κόμπο πίτσα φαν. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca ζύμη, αλφόρνο λεπτή, crispy ζύμη, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά από την υπέροχη πίτσα φαν. Ένα ολόκληρο πακέτο για εσένα που θα κερδίσεις. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Κατερίνα.
0: Γεια σου Κατερίνα, και από πού τηλεφωνείς?
1: Από Μενίδη.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Χαμός.
0: Ναι, καλά, ναι. Τώρα διάβαζα, στο πρώτο θέμα νομίζω, για την έξοδο του Αγίου Πνεύματος έχουμε έμφραγμα, συσσαγωγικά βέβαια, 12 χιλιόμετρων Κηφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις Αθηνών Κορίνθου, φεύγουν όλοι. Όλοι πάνε τριήμερο. Θα πας πουθενά?
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν θα πάω.
0: Ούτε εγώ. Μην πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα μόνοι μας.
1: Θα
0: κάνουμε
1: παρέα.
0: Κατερινάκη, 1, 2, 3 και.
1: Κοκκίνου.
0: Ναι.
1: Αχ, το έχω.
0: Άλλη μία.
1: Ναι.
0: Είναι μία λέξη νομίζω.
1: Ναι.
0: Η κοσμοθεωρία.
1: Σωστό, ναι.
0: Γεια σου αγάπη μου, φιλάκια. 2-11-700-79-31. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Δήμητρα.
0: Καλή, τι χαρά είναι αυτή σήμερα. Από χάρη σας ξεκινήσει.
2: Γιατί μια πιάτα γραμμή είναι, τη μία. Μόλις πάρκαρα κάτω από το σπίτι, ρε Ελίνα.
0: Τέλεια. Πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
0: 1, 2, 3 και.
2: Αχ, αυτό είναι τρεζί σε παραστράτημα.
0: Τι λες? Τι είπες τώρα? Χαμπάρι εγώ, ποτέ δεν θα το βρίσκα. Εγώ Βέρτη πήγαινα μόνη μου.
2: Όχι ρε παιδί. Όχι.
0: Κάνε μου μια χάρη. Μπορείς να μου στείλεις με τα στοιχεία σου στο Viber?
2: Βέβαια.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ.
2: Τώρα.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου αγάπη μου. Φιλάκια. Για δυναμός, Έλατε. 2-11-700-79-31. Πάμε για το επόμενο δώρο. Έχουμε δωρεπιταγή μουστάς αξίας 60 ευρώ από το Pet Shop Μουστάς στο κέντρο του Αμαρουσίου με εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Τεράστια ποικιλία τροφών, λιχουδιών, οδηγή, περιλέμια, σαμαράκια, παιχνίδια, αξεσουάρ και ρούχα για τους μικρούς μας φίλους. Αυτή είναι η δωρεπιταγή 60 ευρώ από Pet Shop Μουστάς για εσένα που θα κερδίσεις. Παρακαλώ.
3: Γεια σα.
0: Γεια, πώς σε λένε? Μαζεύω όλα τα κορίτσια τα χαρούμενα εγώ. Έχω αυτό το μαγνήτη. Όταν είναι ο Νικόλας εδώ, βγαίνει. Γεια, τι κάνετε? Πώς είστε? Μέσα στην όρεξη. Πώς σε λένε?
3: Βίκη
0: μου. 1, 2, 3 και. Το βρήκα. Όχι, δεν το βρήκα. Περίμενε.
3: Ούτε εγώ.
0: Ξανά άλλη μία. Το βρήκα.
3: Όχι.
0: Κομματάρα. Όχι.
3: Όχι.
0: Πάει, με άφησε. Γεια σου φιλάκια. Να ήταν Θεέ μου καλύτερα. Παρακαλώ. Ναι.
4: Γεια.
0: Πώς σε λένε?
4: Καλησπέρα,
0: πώς σε λένε?
4: Εγώ η Κατερίνα.
0: Κατερίνα μου, 1, 2, 3 και.
4: Όταν έχω εσένα, Πλούταρχος.
0: Έτσι, όχι Πλούταρχος. Δεν έχει σημασία, το τραγούδι θέλαμε εμείς. Πάμε.
5: Όταν έχω εσένα.
0: Ο Μητροπάνος, αν είναι δυνατόν.
4: Αν είναι δυνατόν.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
4: Ευχαριστώ.
0: Φιλάκια. Αυτό το τραγούδι να το εκπληρώσετε στον πιο αγαπημένο σας άνθρωπο. Λοιπόν, Θέλω να σας πω για την Aegean, η οποία γιορτάζει 27 χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου του 26 μέχρι 27 Μαρτίου του 27. Αλλά πρέπει να κάνεις κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Και αξίζει, αξίζει να έχεις μισή τιμή στην Aegean για τα 27 της χρόνια, πραγματικά εκπληκτικό δώρο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Είναι ο Νίνο και η Ζωζεφίν στον Σφαίρα 102. Με πήρε ένα φίλο μου το πρωί και πήγαινε στο νέο Nike Factory Store στην Ελλάδα. Του λέω που πας, μου λέει πάω στο εκδοτικό χωριό, στο designer. Α, λέω για να έχεις και το Nike. Μου λέει ναι, εκεί πάω. Απίστευτο. Στο ισόγειο του εκδοτικού χωριού Designer Outlet Athens υπάρχει το νέο Nike Factory Store Athens, το οποίο έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα. 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports μας περιμένουν για το πιο αθλητικό shopping σε μοναδικές προσφορές. Έχει πολύ ωραίες προσφορές που δεν πρέπει να τις χάσουμε. Είτε πας γυμναστήριο, είτε δεν πας, επειδή έτσι πως είναι η ζωή μας και πάνω κάτω δεξιά-αριστερά με φόρμες μας αρέσει να κυκλοφορούμε. Εγώ δηλαδή μόνο, αν μπορούσα. Με βλέπετε δηλαδή και στο unblock, με το ζόρι. Θα βάλω κανένα πουκάμισο καμιά φορά. Οπότε το νέο Nike Factory Store στην Ελλάδα είναι γεγονός και αξίζει να το επισκεφτούμε. Πολλά φιλιά στη Δήμητρα που μου στέλνει μήνυμα εδώ στο Viber. Είναι η Άντα. Τι θέλεις να ακούσεις, Άντα μου, για να δω. Περίμενε, γιατί έχει στείλει και πάρα πολλά μηνύματα για το password. Ρωτάς αν σε έχω ρωτευτεί από Βασίλη Καρά. Καλό και ευλογημένο τριήμερο σε όλους, να προσέχετε τους αγαπημένους σας. Αυτά Κώστας και Χάρη από Καματερό, το στέλνει η Άντα στο γιο της το Χάρη. Ο Διονύσης είναι εδώ, που είναι ο Ράπτης. Ο Ράπτης δεν θα είναι ούτε σήμερα μαζί μας, όπως έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, τι ώρα πάει, 6.30 από Τρίτη. Ο Σταμάτης, η Γιώτα, γεια σου άγνωστε, ελπίζω να μην κάνω λάθος, γιατί άγνωστος βγαίνει πάλι στο Viber. Γεια σου Ζένια, πολλά φιλιά στον Γιώργο και σε άλλον άγνωστο. Γιατί το Viber το κάνει αυτό, ενώ έχει με ονοματεπώνυμο μέσα. Για κάποιο λόγο βγαίνει άγνωστο στο ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, 3 Cents Paloma. It's 3 Cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 Cents Pink Grapefruit Soda. Υπάρχουν ωραία parties, υπάρχουν ωραία street events στα πιο hot bars σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Λοιπόν, την Κυριακή 31 του μηνός, Athens Disco στην Οδό Αθηνάς. This is Athens City Festival Closing Party. 4 του Ιούνιου Πέρε Ούμπου με την Ευαγγελία και 6 Ιουνίου Λιμπερτίν με τον Κορίλα. Απολαύστε υπαίθυνα Παλώμα εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Και βάλω το. Πάμε να ακούσουμε ένα 10 με τόνο Σάσια και Φουρέιρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε ένα σχολείο με πλουσιόπαιδα βάζει δασκαλάσκηση για τη χρήση του επιρρήματος, προφανώς. Ξεκινάει λοιπόν η Ζέτα που είναι κόρη βιομηχάνου. Προχθές στη δεξίωση δοκίμασα τα ορεκτικά και ήταν πολύ αλμυραλή η Ζέτα. Προφανώς το χαβιάρι δεν ήταν καλής ποιότητας.
3: Πελούσια.
2: Μπράβο, Ζέτα. Η δασκάλα και δίνει το λόγο στον Ερθοδρό. Το καλοκαίρι, λέει, πήγαμε κρουαζιέρα με τη μεγάλη μας Θαλαμιγό. Προφανώς το μικρότερο σκάφος έμεινε στην ιδιωτική μαρίνα μας.
3: Μα τι σχολείο είναι αυτό.
2: Μπράβο, λέει η δασκάλα και αναγκαστικά δίνει το λόγο στο Γιωργάκη. Το καλοκαίρι, λέει, που ήμουν στο χωριό, είδα τη γιαγιά να αρπάζει την εφημερίδα του μπαμπά από το τραπέζι και να τρέχει προς το βουνό. Προφανώς την είχε πιάσει κόψιμο.
3: Τώρα πώς να τη σταθεί στο κέρατα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Εφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό!
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρεξη.
0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποίητα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
9: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
10: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
9: Και ποιος ξέρει?
10: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
9: Μα τι λες?
10: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 27510-66500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
0: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
12: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
13: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
12: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
13: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
12: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
13: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
12: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
13: Μωρέ, μπράβο.
12: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
12: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
14: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
15: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
16: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
17: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
18: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
19: Ο Ατρόμητος Παναρετίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
20: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
18: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
20: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

Ολοκένουργια Αναστέιζια, γιατί Αναστέιζια, εγώ τη λέω την Αναστασία, με το σπάστετα στον Σφαίρα 102.2. Καλό τάξιδο στο κορίτσι μας που τόσο τη συμπαθώ και μου αρέσει και πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Το σπάστετο λοιπόν, σπάστετα είναι το νέο τραγούδι της Αναστασίας. Σιρένε Blue Resort. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο και σας περιμένει, μια ανάσα από την Αθήνα. Δηλαδή, για να πας στο Sirene, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς και πάρα πολύ. Και τώρα που μιλάμε να το αποφασίσεις, αύριο είσαι εκεί για έτσι, μη σου πω και το βράδυ. Βουτήξεις τα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Έχει πολύ ωραία πιάτα σε ένα από τα τρία εστιατόρια και στα τρία, όπου και να πάτε. Και κάντε και ένα δώρο στον εαυτό σας σε ένα σπα και μετά στείλτε και ένα thank you στο Viber του Σφαίρα. Το Sirene Blue Luxury Beach Resort σας περιμένει. Sirene Blue Resort. Sirene Blue Resort.gr, ένα μία λέξη, για να μπείτε στο site και να κάνετε τη δική σας κράτηση. Πολλά φιλιά σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Είστε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, απ' άκρη, άκρη στην Ελλάδα και όχι μόνο, και εκτός συνόρων. Βέβαια, έχουμε γίνει global. Πολλά φιλιά στο φίλο που μου στέλνει από Νέα Υόρκη. Πολλά φιλιά στην φίλη επίσης από τη Νέα Υόρκη. Τώρα δεν ξέρω αν είστε μαζί και αν στέλνετε ταυτόχρονα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εδώ, παρέα μας, καθημερινά έχουμε και μέλισσα. Μέλισσα γιατί? Μέλισσα γιατί έχουμε και τα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Αν δεν έχετε δοκιμάσει, χάνετε. Μπορεί να το ακούτε και να λέτε, γιατί να μην φάω το κανονικό. Κι όμως, μέλισσα ολικής άλεσης, εμένα μου βγάζουν και μια γλύκα, δηλαδή μου κάνουν και λίγο πιο γλυκά. Είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και μας δίνουν και φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση. Μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Για τη Βάσο μου, για τη Βάσο την Πετράκο, το κορίτσι μου, το αγαπημένο που δεν με ξεχνάει ποτέ, που μου στέλνει μηνύματα, προσπαθεί να με κάνει να νιώσω καλά, περιμένω τον καφέ. Προς το παρόν έχω μια αγκαλιά από τον Θεοδωρίδου, από τον Σφαίρα, για σένα Βάσο μου.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και αυτό το Σάββατο το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids. Σας τα έχω ξαναπεί, είναι πάρα πολύ ωραία. Στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η ταινία είναι το Lilo and Stitch. Μία ώρα πριν από την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν στα workshop με ιστορίες του βυθού. Περνάνε πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να πας από νωρίς για να εξασφαλίσεις και τη θέση σου και να απολαύσεις popcorn, να βγάλεις φωτογραφίες αναμνηστικές. Η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το φυσικό αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μπορείς να δεις το πρόγραμμα στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και στα social στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καθημερινά εδώ παρέα μας έχουμε και την Novibet. Το εύκολο παιχνίδι έχει πλέον όνομα. Novibet Pre-Built, το νέο future της Novibet, που σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις ένα έτοιμο δελτίο με επιλογές που ταιριάζουν απόλυτα σε σένα, στο δικό σου το παιχνίδι. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι ένα κλικ και μετά έχεις ήδη παίξει. Και στο τελικό του Champions League παίζεις με Pre-Built και μετά απολαμβάνεις το απόλυτο θέαμα. Novibet.gr, κάθετο στοίχημα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα.

0: Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751067713.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο ΚΤΕΟ στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 52 0 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΚΤΕΟ στο δρόμο σας.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
8: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
9: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
8: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
7: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
8: Ορίστε!
7: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
10: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
13: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
14: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, λίγα λεπτά μετά τις 7 και έχουμε το δουλευταρά στην παρέα μας για ό,τι εργασία θέλετε να κάνετε στο σπίτι. Θα βρεις πάρα πολλούς επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, χιλιάδες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών. Άρα, θωρακίζεις από παντού με ποιον θέλεις να συνεργαστείς εύκολα και γρήγορα. Κατεβάζεις το δουλευταράς app και ησύχασες. Παρασκευούλα λοιπόν, σήμερα 29 του Μάη, έχει πάρα πολύ κίνηση. Εύχομαι να περάσετε πολύ ωραία ό,τι και να κάνετε αυτό το τριήμερο. Θέλω να σας πω ότι αύριο, σε περίπτωση που μείνετε εδώ, αξίζει τον κόπο να πάτε στον Μασούτη, διότι από το 1976 μέχρι και σήμερα, 50 χρόνια Μασούτης, έχει στα ράφια ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

Η ώρα πλησιάζει 7:30 και η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχουμε φάει καλά το μεσημέρι, όπως εγώ δηλαδή, θέλουμε ρε παιδί μου κάτι. Θέλουμε ένα basil bar by Besto Barilla. Η Barilla το έχει τερματίσει φέτος. Το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα. Θέλει βόλτα και καλό φαγητό. Και έτσι λοιπόν το basil bar by Besto Barilla βγαίνει στους δρόμους, μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. 5 και 6 του Ιούνιου στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη. Θα περάσετε πολύ ωραία όταν πάτε εκεί. Κατηφορίζει 12 με 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα, στην πλατεία Σπερίδων και κλείνει 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Όλοι θα είμαστε εκεί να απολαύσουμε το υπέροχο φαγητό με το Basil Bar by Pesto Barilla. Απογευματινό σφαίρα 102,2, παρέα εδώ καθημερινά 5 με 8. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ καθημερινά μαζί μας. Από το 1857 μέχρι και σήμερα συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαιρίου στην Τεχνόπολη και μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν και τα δικά τους έργα. Για μια διαφορετική Κυριακή, το επόμενο εργαστήριο είναι Κυριακή 7 του Ιούνιου, μπες στο gasmuseum.gr κάθετος Actions για να κλείσεις τη δική σου θέση.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20%.

0: στον Ένφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
5: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
6: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τάκης και Μπούκλης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, Βέρα.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον, Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 2751 06 500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
6: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 0-25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

0: Σφαίρα 102,2, απογευματινό Σφαίρα 102,2. Εμείς, η Ελίνα Παπίλα, κάνουμε πολύ ωραία παρέα καθημερινά 5 με 8. Να περάσετε όσο πιο ωραία γίνεται με τους αγαπημένους σας, με τις αγαπημένες σας, με τους ανθρώπους σας. Να επιλέγετε ανθρώπους που σας βγάζουν το πιο καθαρό χαμόγελο και την πιο καλή διάθεση. Θα έχει πολύ ωραίο καιρό, σύμμαχος μας ο καιρός για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Θα μου πεις πότε φτάσαμε Αγίου Πνεύματος. Η αλήθεια είναι ότι αυτό συζητούσα και εγώ σήμερα το πρωί. Πότε κάναμε πρωτοχρονιά, πότε ήρθαν οι απόκριες, Πάσχα και κάνουμε και Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, να περνάμε ωραία και θα τα πούμε την Τρίτη στις 5 ώρα το απόγευμα στο απογευματινό Σφαίρα 102,2. Έχει την Άνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
0: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγνηστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα, όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο Regency Casino.
5: Τσιμπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιμπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
7: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Πες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.
2: Αχ, και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου, πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
9: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
8: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
9: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
8: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα

0: επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός, Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργείς από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
4: «Hi Κώστας, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
3: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
4: Κενεπές,
3: θα μου πει.
4: Καναπές θεία. Κενεπές,
3: θα μου ξαναπεί.
4: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
3: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
4: Καναπές, θεία. Καναπές.
5: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω, μα θα τα αντέξω όσο

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
0: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3 ευρώ και 9 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000

0: Μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
1: Ο όρος συγγενείς καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
2: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
3: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
4: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
5: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
6: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
3: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
2: Αλήθεια, για πες.
3: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
2: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
4: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
5: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV

0: και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751067713.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411643.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
8: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
9: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
8: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
9: Καναπές,
8: θα μου πει.
9: Καναπές θεία. Καναπές,
8: θα μου ξαναπεί.
9: Καναπές, θεία. Άστορε, θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
8: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
9: Καναπές, θεία. Καναπές.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29 088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Ο Αντρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννη Σχέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Δήμητρα Μπέκιου, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: αέρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
0: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Σφαίρα.

Φέρα. Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.